Σπανό, Κουγιουμτζή, Λοΐζο και να μην πω όλα τα ονόματα. Η επόμενη γενιά συνθετών μας είναι αυτή που ακούμε μαζί εδώ και μήνες, εδώ και καιρό. Και σήμερα θα σταθούμε σε ένα συνθέτη που αργήσαμε, αλλά και φυσικά του αξίζει να παρουσιαστεί μέσα σε αυτό το κύκλο. Άλλωστε, η πρώτη του παρουσία δισκογραφική ήταν το 1976. Σκεφτείτε λοιπόν, 50 χρόνια μουσικής ιστορίας έχει ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Καλή σας ακρόαση.

Είμαστε στα 1980 και κυκλοφορεί ο δίσκος «Λαϊκά προάστια» με την Σωτηρία Μπέλου, και ένα από τα τραγούδια που έμελε να γίνει κλασικό είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Μην κλαις». Στίχη σε όλο τον δίσκο του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που είναι ένας από τους σταθερούς συνεργάτες του Ηλία Ανδριόπουλου

Σχετικά Φεβρουάριο της χρονιάς που διανύουμε είχε στο Ολύμπια το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, είχε την συναυλία του για αυτά τα 50 χρόνια με τον τίτλο «Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας», ποιητικός στίχος και αυτός, και είναι και «Παιδιά πολλών ανθρώπων τα τραγούδια μας», έλεγε και στην ίδια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Βήμα τότε. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο γεννημένος, για να πούμε δύο λόγια για, για το ξεκίνημά του, γεννημένος στο Λατζόι Ηλία, συγγνώμη, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, που της έχει και μεγάλη αδυναμία. Εκεί πέρασε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια, τέλειωσε γυμνάσιο, πήγε Αθήνα, έκανε μουσικές σπουδές στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών και γράφει τραγούδια από νέος σχετικά, από την ηλικία των 20 ετών, ας πούμε, σίγουρα, τραγούδια που δεν κυκλοφορούν όμως σε δίσκους, ώσπου να φτάσουμε στα 1976, όταν κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος που ονομάζεται «Κύκλος Σεφέρι». Το έχω και εγώ κατά νου, το έχω διαβάσει και αλλού, και μάλιστα έχει ένα ωραίο άρθρο και ο Θανάσης ο Γιώγλου, ο φίλος, ο καλός, που μιλάμε για αδικημένο δίσκο. Και πραγματικά έπεσε σε μια εποχή ο «Κύκλος Σεφέρι», που κυριαρχούσε ο επικός ήχος του Μίκη Θοδωράκη, καθώς όλα αυτά ήταν απαγορευμένα πιο μπροστά. Σκεφτείτε τώρα 1976, μόλις δύο χρόνια από την μεταπολίτευση. Είναι τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, είναι το καπνισμένο τσουκάλι που ακούγεται, είναι τα αντάρτικα τα οποία δεν είχαν ακουστεί και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, που ακόμα ακούγονται στις διάφορες, ας πούμε έτσι, μπουάτ του καιρού. Έτσι, ένας δίσκος μελοποιημένης ποίησης δεν παίρνει, δεν δίνει, αν θέλετε, την δυναμική που κυνηγούν τότε οι διψασμένοι για εξεγερτικά, ας πούμε, μουσικά ακούσματα νέοι μας, και γι' αυτό ίσως έμεινε έτσι λιγάκι αντιδημοφιλές. Όμως τα τραγούδια του, κάποια από αυτά ξαναβγήκαν αργότερα σε επανεκτελέσεις. Τα τραγούδια, τα περισσότερα, αυτές οι μελοποιήσεις που κάνει στο Σεφέρι ο Ηλίας Ανδριόπουλος, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δείχνουν από τότε, από την αρχή του, το χαρακτήρα του τον μουσικό, που είναι ένα πάντρεμα του παλιού ρεμπέτικου λαϊκού με το σύγχρονο λόγιο έντεχνο. Πολλά σας είπα όμως, για να θυμηθούμε την Αγιανάπα, δηλαδή Αγιανάπα Β' ή αλλιώς η Κομουριά, ποίημα του Σεφέρι, που αρκετά χρόνια αργότερα θα το μάθουμε ξανά από την Νένα Βενετσάνου στον κύκλο «Αργοναύτες». Εδώ ακούστε την ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη.

Ακούμε κύκλο Σεφέρη, τραγούδια που έκανε πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Είναι το «Εμείς που ξεκινήσαμε», είναι το «Επιτύμβιο», είναι τα «Τρία κόκκινα περιστέρια», «Σαντορίνη» και «Αν ο αγέρας φυσά», «Για να παβίτα», «Το αίμα σου πάγωνε», «Τρεις βράχοι» που είχε απαγγελία αυτό από τον Αλμπέρτο Εσκενάζη. «Εδώ αράξαμε το καράβι», «Όνειρο», «Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας». Κάποια από αυτά θα ακούσουμε ακόμη. Πάμε να ακούσουμε το «Σαντορίνη».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτήν την ώρα, μια ραδιοφωνική βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, μια ραδιοφωνική βόλτα με μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες και σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή για τον Ηλία Ανδριόπουλο. Ακούμε τραγούδια από τον πρώτο δίσκο από τον κύκλο Σεφέρι, έχοντας τον ήχο τον Ευαγγέλη Καπετάνου. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να ακούσουμε κάτι ακόμη, να ακούσουμε το «Είχες θάλασσες στα μάτια» και μετά να πάμε στον πρώτο μεγάλο εμπορικό, ας πούμε, δίσκο που του δίνει πάρα πολύ μεγάλη πανελλήνια αναγνώριση, να πάμε στα γράμματα στον Μακρυγιάννη.

Ήδη όμως έχουμε περάσει στα γράμματα στον Μακρυγιάννη και αυτό που ακούσαμε το «Είχες θάλασσα στα μάτια» έχει τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, με όλες αυτές τις αναφορές στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό, στο ρεμπέτικο ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης και η Μπέλου μέσα στην στιχουργική του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Γενικότερα στην μουσική αλλά και στους στίχους που μελοποιεί ο Ανδριόπουλος υπάρχει μια συγγένεια μεγάλη με το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Θα έλεγα ότι εμφανίζεται μουσικά με μια, ας πούμε, μικρή καθυστέρηση. Ανήκει περισσότερο ως είδος, ανήκει τροπικά περισσότερο στην προηγούμενη γενιά δημιουργών, δηλαδή Κουγιουμτζή, Λοΐζο, Μούτσι, Κουνάδη, ας πούμε. Με αυτούς μοιάζει πιο πολύ μουσικά. Και έχει και ένα χαρακτηριστικό βέβαια μοναδικό, το οποίο είναι να γράφει σε ματζόρε ακόμα και πάρα πολύ σκληρούς ή δύσκολους στίχους. Λοιπόν, πάμε όμως στα γράμματα στο Μακρυγιάννη που του δίνουν και την μεγάλη επιτυχία, μια επιτυχία την οποία αργότερα θα τον φέρει και σε δύσκολη θέση, δηλαδή θα απαρνηθεί κάποια στιγμή την σχέση του τραγουδιού του με την πράσινη αντίληψη, ας πούμε, την πράσινη, την πασοκική κουλτούρα του 80, που ανάμεσα στα γλέντια Μερίτα Σακελαρίου, έτσι και σε έναν κόσμο ευμάρειας, ασφαλώς και θυμάται πάντα καταπιεσμένες αριστεροσύνες και στο «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς». Πολλά χρόνια αργότερα ο Ηλίας Ανδριόπουλος το απαγόρευσε αυτό, να μεταδίδεται δηλαδή στις συγκεντρώσεις του Πασόκ. Όπως και το «Καλημέρα Ήλιε» του Λοΐζου, όπως και διάφορα, ας πούμε, που αρνήθηκαν οι κληρονόμοι, οι συγγενείς τέλος πάντων ή και οι ίδιοι δημιουργοί να τα χρησιμοποιούν τα κόμματα, τα τραγούδια τους. Όταν ρωτήθηκε από τον Θανάση το Γιόγλου ο Ελευθερίου για το θέμα, είπε «Εντάξει, δεν πάθαμε και τίποτα. Από τη στιγμή που φεύγουν τα τραγούδια, δυστυχώς ο καθένας μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αφού το είχε απαγορεύσει ο Ανδριόπουλος, έκανε πάρα πολύ καλά τότε που το έκανε». Κλείνει η παρένθεση του λόγου. Πάμε να ακούσουμε για ένα τραγούδι που δίνει πραγματικά ανάσα φιλή ζωή στο είδος, αυτό το λαϊκό και το ρεμπέτικο, σε μια εποχή που αρχίζει και αναπτύσσεται πάρα πολύ η ηλεκτρική μπαλάντα, το ελληνικό ροκ, ανθίζει πάλι το pop, ξέρετε όλα αυτά. Επίσης μέσα στη δεκαετία του 80 παίζει πάρα πολύ το εύπεπτο τραγούδι του κέντρου διασκέδασης και όμως ο Ανδριόπουλος επιτυγχάνει με την δική του μουσική κατάθεση να κερδίσει δημοφιλία. Έχω διαβάσει ότι ο δίσκος «Λαϊκά Προάστια» μπορεί και να έχει φτάσει συνολικά σε 1 εκατομμύριο από τότε δηλαδή που ξεκίνησε, σε 1 εκατομμύριο πωλήσεις μαζί με το «Γράμματα του Μακρυγιάννη».

Τα γράμματα στο Μακρυγιάννη λοιπόν κυκλοφορούν στα 1979 με την συμμετοχή στο στίχο, την δημιουργική και καταλυτική θα έλεγα παρουσία τους, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Μάνου Ελευθερίου, το Θασκανάβρο του Μπαξέδες μάλιστα, που έχει τους δύο βασικούς ερμηνευτές μαζί, δηλαδή Καλογιάννη και Πρωτοψάλτη, έχει τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ τα περισσότερα τραγούδια είναι αυτός ο δίσκος, ας πούμε, κάνει εκείνη την εποχή δύο δίσκους που θα μπορούσαμε να τα πούμε greatest hits, ας πούμε. Δηλαδή είναι τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και την επόμενη χρονιά τα Λαϊκά Προάστια, από όπου θα προλάβουμε να ακούσουμε και από εκεί. Σκεφτείτε τώρα εδώ ότι έχει τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε λίγο μόλις, το Θα σε χαρέω στους Μπαξέδες. Έχει το «Είχες θάλασσα στα μάτια» που ακούσαμε λίγο πιο μπροστά. Το «Τι τραγούδι να σου γράψω», τα λαϊκά τραγούδια μου, το «Δειλινά στη Σπάρτη», το «Αυτές οι ξένες αγκαλιές», μου πες φεύγεις μετανάστη σε κάποιο μαγαζί, χτυπώ την πόρτα του Θεού στην Ιθάκη. Δεν υπάρχει δηλαδή στα 12 τραγούδια, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει τραγουδηθεί και να μην έχει αγαπηθεί. Και είναι αλήθεια ότι, ας μην γελιόμαστε, δεν ήταν ας πούμε η μόδα της εποχής του 80, που έδωσε μια δημοσιότητα στον Ανδριόπουλο. Δεν ήταν ένας περαστικός καλλιτεχνικός εκφραστής, αποδεικνύεται πολύ περισσότερο ανθεκτικός και μέχρι σήμερα νομίζω αφήνει κατάθεση πάρα πολύ δυνατά, ισχυρά λαϊκά τραγούδια. Φωλιάζω στις παρέες, στις ταβέρνες και τελικά και στην καρδιά του κόσμου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα λαϊκά τραγούδια μου, το ξεκίνημα για το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που έχει τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση, τον Ηλία Ανδριόπουλο ως παρουσιαζόμενο στον κύκλο των εκπομπών μας «Μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες», στις πρώτες του δισκογραφικές καταθέσεις, σε πάρα πολύ ωραία τραγούδια, με στιχουργούς από τους σημαντικότερους μας, ποιητές στιχουργοί. Εδώ τα λαϊκά τραγούδια από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, βλέπετε πόσες αναφορές έχουν μέσα από το Πατέλ και τον Ιχώρη, ας πούμε, στον Αλέξανδρο και την Καμάρα, στην Κεσαριανή, στο Τζιτζάνι ξανά. Ένα τραγούδι ύμνος στο ρεμπέτικο και το λαϊκό και αυτό, με όλες τις μνήμες και τις θύμισες από αυτά τα πράγματα. Να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από λαϊκά προάστια, οπότε θα σας δώσω ένα ακόμη τραγούδι από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Το «Μου πες φεύγεις μετανάστης», δεν έχουμε πει εκεί, ξέρετε, με τον Βαγγέλη έχουμε και άλλη συζήτηση. Τώρα αυτό είναι οχτάρι, εννιάρι, μετράμε και τα τραγούδια ανάλογα. Αυτό να μου πεις τι είναι μετά που θα ακούσουμε τώρα.

Βρεθήκαμε λοιπόν σήμερα στο έργο του Ηλία Ανδριόπουλου. Θα ακούσουμε τώρα από έναν τρίτο δίσκο τα Λαϊκά Προάστια που έμελε να είναι και μια εκπληκτική μετάβαση της Σωτηρίας Μπέλου. Ξέρετε, κατά τη γνώμη μου η Μπέλου είναι η μόνη τραγουδίστρια, και δεν είναι γνώμη μάλλον, είναι διαπίστωση αυτό, η μόνη τραγουδίστρια από τις Ρεμπέτησες που μπόρεσε και αφομοίωσε νεότερα τραγούδια και τα απέδωσε με καταπληκτικό τρόπο. Δηλαδή τραγούδισε και Σαββόπουλο, τραγούδισε και Δήμο Μούτσι, τραγούδισε και Δημήτρη Λάγιο, τραγούδισε και Ηλία Ανδριόπουλο με πραγματικά θαυμάσιο μοναδικό τρόπο. Αυτό συμβαίνει στα Λαϊκά Προάστια. Εδώ η Μπέλου παίρνει τα τραγούδια αυτά, παίρνει τις γειτονιές αυτές, παίρνει το Μεταξουργείο, την Κεσαριανή, το Σκοπευτήριο, την Πλατεία Βάθης, όλες αυτές τις λασπωμένες ή όχι γειτονιές, γιατί υπάρχει και τέτοιος τίτλος τραγουδιού μέσα, και τα κάνει όλα αυτά μέσα από έναν αέρα στους δρόμους, μας κάνει μάλλον να δακρύζουμε, αν και το κυρίαρχο τραγούδι σε όλο το δίσκο, το Μιγκλές, που ήταν και το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το Μεταξουργείο.

Και εδώ ο στίχος του Μιχάλη Μπουρμπούλη καταλυτικός και βέβαια η φωνή της Μπέλου να παίρνει τα τραγούδια και με αυτή τη στιβαρή και συγχρόνως τόσο συναισθηματική έτσι εκφραστικότητα που έχει να μας τα δίνει στην καρδιά μας πραγματικά μέσα. Τραγουδήθηκαν, αγαπήθηκαν πάρα πολύ τα λαϊκά προάστια όπως και αυτό που θα ακούσουμε μέσω τώρα, η Πλατεία Βάθης.

Και έτσι φτάσαμε ένα τραγούδι πριν το τέλος, τη σημερινή πρώτη εκπομπή για τον Ηλία Ανδριόπουλο, ακούγοντας κάποια επιλεγμένα κομμάτια από τους δίσκους του κύκλος Σεφέρι, Γράμματα στο Μακρυγιάννη και Λαϊκά Προάστια. Εκεί θα μείνουμε για λίγο ακόμη και με ένα από τα τραγούδια αυτού του δίσκου θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας την συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή. Με αρκετό ακόμη υλικό για Ηλία Ανδριόπουλο, έχει πάρα πολλά τραγούδια να ακούσουμε, έχει και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που μας έχει δώσει κατά καιρούς, και αυτές, από αυτές επίσης θα πάρουμε αποσπάσματα, θα πάρουμε κάποιες κουβέντες, είναι αυτή που έδωσε στη Life, στο Βήμα, με τον Θανάση τον Γιώργο που το ανέφερα πριν, έχει μιλήσει αρκετά, επίσης από όλο αυτό το υλικό. Θα σας μεταφέρουμε στην διάρκεια των επόμενων εκπομπών και της ακρόασης των τραγουδιών του και κάποια λόγια. Λοιπόν, ο Αγέρας στους δρόμους για κλείσιμο, και με αυτό αποχαιρετάμε. Ο Βαγγέλης Καπετάνου που ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης που για την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, εβδομάδα Μουντιάλ ξεκινάει ως γνωστόν. Την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινάει αυτό το τουλάχιστον ευγενικά, θα το πούμε, αμφιλεγόμενο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες η Europe έβγαλαν καινούριο τραγούδι. Αν και η αλήθεια είναι ότι τους Europe τους έχουμε συνδυάσει πιο πολύ με μπάσκετ και ευρωμπάσκετ. Όπως και να έχει, έτσι αυτό το πανηγυρικό τους και ξεσηκωτικό τους πνεύμα, κάπως το δικό μου μυαλό ταιριάζει με αυτές τις μέρες, γι' αυτό και ξεκίνησα τη σημερινή εκπομπή με το The Cult of Ignorance, το καινούριο τραγούδι των αγαπημένων Σουηδών Europe. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Χιλιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τι έχω ξεχωρίσει εγώ από καινούργια τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες ημέρες. Και μιας και ξεκινήσαμε με παλιωροκάδες, ας συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο παλιωροκάδες. Λίγες ημέρες, μάλλον σχεδόν ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του 24ου δίσκου των Deep Purple, του Splat, ακούσαμε το δεύτερο single. Ούτως ή άλλως μας έχουν πει πως ο δίσκος αυτός μάλλον θα είναι ό,τι πιο σκληρό έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Του Diablo η αλήθεια είναι εμένα με πάει αρκετά πίσω, σχεδόν στα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Ας τους ακούσουμε.

Deep Purple και Diablo, λοιπόν, λίγο νωρίτερα Europe και Cult of Ignorance. Και μιας και είπα πριν ότι το ερχόμενο παγκόσμιο κύπελο στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον αμφιλεγόμενα singles συνεχίζουν να κυκλοφορούν οι Muse λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του The Wow Signal, του καινούριου τους δίσκου. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν επενδύσει από ό,τι φαίνεται αρκετά στα singles, ίσως για να μείνουν και στην επικαιρότητα. Έχουμε ακούσει την πραγματικότητα μάλλον τον μισό δίσκο μέχρι στιγμής και στα δικά μου αυτιά ακούγεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής ασύνδετος. Δεν ξέρω αν ο υπόλοιπος μισός θα συμπληρώσει το puzzle. Ας ακούσουμε εμείς τους Muse στο τελευταίο τους single, το Night Shift Superstar.

αργά αλλά σταθερά και ίσως και μακριά από τα πολύ πολύ εκτυπωτικά φώτα της δημοσιότητας, οι Red Clay Strays έχουν καταφέρει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αυτήν την στιγμή, το πιο σημαντικό τέλος πάντων καθαρό αιμο country σχήμα στην Αμερική, παρόλο που ο καινούριος τους δίσκος, το Grateful, έχει τόσα πολλά στοιχεία μέσα τα οποία ξεφεύγουν πραγματικά από την country, που δεν θα μπορούσαμε ακριβώς να το κατατάξουμε σε αυτήν την κατηγορία. Ωστόσο, οι Red Clay Strays, λοιπόν, σύμφωνα με τους ειδικούς του είδους, πλέον κατατάσσονται στα μεγαλύτερα ονόματα τουλάχιστον των νεότερων γενιών της αμερικανικής country μουσικής. Ακούσαμε το Demons in Your Choir, το πρώτο τραγούδι μέσα από τον δίσκο Grateful, τον καινούριο τους δίσκο. Ας ακούσουμε ένα ακόμα από εκεί μέσα, τίτλος Walking Away.

Εντάξει, έχουμε φτάσει περίπου στα μέσα της εκπομπής και έχω ξεχάσει να σας θυμίσω το Viber. Καθώς όπως και θα ξέρετε, πιστεύω, ακούγοντας τις εκπομπές του 958, κυρίως όλη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ, πολύ πιο άμεσα και μέσω Viber. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τον τρόπο. Εγώ τώρα, ανοίγοντας λοιπόν τον Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίας στο κάτω μέρος, επιλέγετε μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό, το οποίο θα βγει πάνω δεξιά, και θα πληκτρολογήσετε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, εκεί θα πατήσετε τον αριθμό ή το όνομα και θα μπορείτε να στείλετε βέβαια μηνύματα άμεσα στο Viber του 958, αλλά και να αποθηκεύσετε τον 958 σαν επαφή στην συσκευή σας. Επαναλαμβάνω, ανοίγοντας το Viber πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά, και πληκτρολογείτε τον αριθμό 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, θα πατήσετε το όνομα ή τον αριθμό και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε και μέσω Viber. Παραμένουμε για λίγο ακόμα έτσι σε country ήχους, σε πολύ πολύ πιο απλά ωστόσο ακούσματα και τραγούδια, τα βασικά για την Lainey Wilson μαζί με τον John Mayer στην κιθάρα, Phone Keys Wallet.

παραμείναμε στην Αμερική, λίγο πιο νότια βέβαια, καθώς την γεωγραφία του Περού θέλουν να εξερευνήσουν ηχητικά οι Γερμάνος Γκουτιέρες στο Los Ojos de Condor, τον τρίτο τους δίσκους στην Easy Eye Sound του Dan Auerbach, των Black Keys. Γυρνάνε λοιπόν στον Περού και προσπαθούν να βρουν τις ρίζες τους και μουσικά, και νομίζω ότι αυτό ακούγεται στο Canto Andino. Είναι και το πρώτο σίγγλ με το οποίο ανακοινώνουν τον δίσκο αυτό, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Σεπτέμβρη βέβαια του 2026. Και τώρα η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πότε προλάβαμε και φύγαμε από το 2024, από τότε που είχε έρθει η Emma Ruth Randall με μια κιθάρα ακουστική μόνη της να παίξει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πότε έφτασε η ώρα να ανακοινώσει και τον καινούριο της δίσκο. This Killing Times λοιπόν το ανακοινώνει με το Powerless.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

το In Reason and Amaze είναι η επιστροφή των Αμερικανών Modest Mouse μετά από 5 χρόνια στην δισκογραφία, σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία βέβαια για αυτούς, καθώς στο τέλος του 2022 ο drummer τους, ο Jeremiah Green, έφυγε από την ζωή, και είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη αυτή η συγκυρία, καθώς ο Jeremiah Green μαζί με τον τραγουδιστή Isaac Brock ήταν τα μόνα 2 μέλη του συγκροτήματος τα οποία συνυπήρχαν από το ξεκίνημά τους πριν από πολλά χρόνια μέχρι και το 2022, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πως δεν πρόκειτο απλά για μια σχέση επαγγελματική μεταξύ 2 μελών ενός συγκροτήματος. Το έχει πει και ο Isaac Brock πως ήταν πολλά περισσότερα από κάτι τόσο απλό, ήταν μια φιλία η οποία μετρούσε πάρα πολλά χρόνια, στην πραγματικότητα πολλές δεκαετίες, μέχρι που διακόπηκε έτσι τόσο βία στις 31 Δεκεμβρίου του 2022. Και γενικά όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια απώλεια είναι έκδηλα μέσα στον δίσκο αυτό των Modest Mouse. Τους ακούσαμε στο Picking Dragons Pocket, ήταν το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο. Το επόμενο που θα ακούσουμε το έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή πριν από μερικές εβδομάδες, είχε χρησιμοποιηθεί σαν single για την προώθησή του, τίτλος Third Side of the Moon.

Τώρα μην μπερδεύεστε με το πώς ακούγεται το κομμάτι αυτό και κατ' επέκταση ο δίσκος για τον οποίο θα σας πω, και μην μπερδευτείτε ακόμα περισσότερο από το πώς ακούγεται το επόμενο που θα, άμα χρησιμοποιείτε ηχεία, δύο ηχεία ή ακουστικά, θα ακούτε τα τύμπανα από τη μια μεριά, τις κιθάρες από την άλλη, λες και βρισκόμαστε το 1967. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τζέλεν Γκόντα αυτό κάνει από το ξεκίνημα της καριέρας του, αυτό κάνει από τον πρώτο του δίσκο πριν από τρία χρόνια, και ακόμα περισσότερο εντείνει αυτό το ύφος τώρα με την δεύτερη τη δουλειά του Doctrine of Love, και η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορεί από την Dapton Records, δεν θα μπορούσε να ακούγεται διαφορετικά ένας τέτοιος δίσκος, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να μας τηλεμεταφέρει, μάλλον χρόνο μεταφέρει εκεί κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60, ίσως και λίγο πιο μετά, στη χρυσή εποχή της soul, της μαύρης μουσικής και της Stax και της Motown και πάει λέγοντας. Ο Τζέλεν Γκόντα είναι πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ονόματα της soul, και από ό,τι φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον, και προς τιμήν του θα πω εγώ, δεν θέλει να καλογιαλίσει τον ήχο του, δεν θέλει να τον φέρει στο 2026 με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τον ακούσαμε στο Can't Ever Leave You. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το Burning Temptation μέσα από τον ίδιο δίσκο. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής και τη φωνή του Δημήτρη Ψαριανού ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το τραγούδι δηλαδή όπου ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη και είναι αυτή η πρώτη σταγόνα της βροχής που ανοίγει τον μεγάλο ερωτικό, τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Χατζηδάκης το 1972. Και υπάρχει μια υποθετική ερώτηση, ένα παιχνίδι που λέει αν ο κόσμος κατέρεε μέσα σε μια στιγμή και υπήρχε χρόνος και χώρος να σωθούν δύο μόνο δίσκοι από ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία, ποιοι θα ήταν αυτοί, και πάρα πολλοί βάζουν στην απάντησή τους και επιλέγουν τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη ως έναν από τους δύο πολύ σημαντικούς δίσκους. Το τι συμβαίνει με τον μεγάλο ερωτικό, το που οφείλεται αυτή η αντοχή και η επιδραστικότητά του μέσα στο χρόνο και πώς γίνεται να είναι ένα σταθερό σημείο αναφορά στην ελληνική μουσική δημιουργία του 20ου αιώνα, όπως και ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη δύναμη και την του δίσκου αυτού μέσα στα χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν επιχειρηθεί να απαντηθούν κατά καιρούς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σήμερα, μιας και είναι 15 Ιουνίου και ένα απόγευμα σαν το σημερινό, ο Μάνος Χατζηδάκης ξεκίνησε το 1994 σε ηλικία 69 ετών το ταξίδι του προς τα άστρα, είναι να ακούσουμε ολόκληρο τον μεγάλο ερωτικό με τη σειρά όπως βρίσκονται στον δίσκο τα τραγούδια και να κάνω στον διάμεσο κάποια σχόλια και να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Βάκη με τίτλο «Μάνος Χατζηδάκης Μεγάλος Ερωτικός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ και ανήκει στη σειρά με τα βιβλία που έχουν τον υπότιτλο 33 και 1 τρίτο στροφές. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Ο μεγάλος ερωτικός ηχογραφείται στην Αθήνα το 1972 και είναι το πρώτο έργο που κυκλοφορεί σε δίσκο μετά την εξαετή παραμονή του Χατζηδάκη στην Αμερική. Πρόκειται για ένα κύκλο τραγουδιών του Χατζηδάκη που δεν έχουν την γνωστή συνταγή εισαγωγή κουπλέ ρεφρέν, που δεν σε ενθαρρύνουν να τα σιγοτραγουδήσεις τα τραγούδια, που οι μελοποιήσεις του συνθέτη δεν βασίζονται σε δημοφιλή ποίηματα. Η ενορχήστρωση του Χατζηδάκη με έγχορδα και ανοιχτά όργανα υπακούει στην προτεραιότητα να κρατηθεί ενιαίο το εσωτερικό ύφος του έργου. Η φιλοδοξία του Μάνου Χατζηδάκη ήταν να δημιουργήσει ένα μουσικό έργο περί έρωτα. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ποίηματα από διάφορες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ποίησης. Στον μεγάλο ερωτικό γράφει ο Χατζηδάκης πως είχε ένα κοινό θέμα το οποίο απλώνεται σε διαφορετικές εποχές ποίησης και διαφορετικές, σχεδόν αντίθετες πλευρές του περί έρωτος θέματος. Έπρεπε, γράφει ο Χατζηδάκης, να δημιουργηθεί μια ενότητα ύφους και ήχου και ακόμα να μην θυμίζει η ενότητα αυτή απλοϊκά ερωτικά τραγουδάκια, αλλά μια μουσική πραγματεία περί έρωτος. Την πρώτη σταγόνα της βροχής ακολουθεί το «Σ'αγαπώ» με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη, ένα τραγούδι σε ποίηση της Μυρτιώτισσας. Η ιδέα του έργου ξεκινά από το ποίημα αυτό της Μυρτιώτισσας, το «Σ'αγαπώ». Η Μυρτιώτισσα ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπά, ενός διάσημου Έλληνα ηθοποιού, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος με τον Χατζηδάκη. Ο παπάς πέθανε ενώ η Μυρτιώτισσα επέζησε και η Μυρτιώτισσα έστειλε

Ο μεγάλος ερωτικός είναι ένας λαϊκός θεός που ζει στην φαντασία μας από την στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Είναι όμορφος, εφηβικός και διάκοπα ζωντανός. Ο μεγάλος ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει ειδικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σμήνουν οι βροχές, δεν αντιστέκεται. Ο Χατζηδάκης διαλέγει ποίηματα που, όπως προαναφέραμε, είναι από διάφορες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από την Σαπφό και τελειώνοντας με τη γενιά του 30, όπως και τον Νίκο Γκάτσο, τον Οδυσσέα Ηλίτη και τον Γιώργο Σαραντάρη. Η σειρά που ακολουθούν τα ποίηματα αυτά των Ελλήνων ποιητών σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για τον μεγάλο ερωτικό, κάτι σαν τους περινούς Αγίων σε ρημοκλήσια μακρινά, με την συμμετοχή αγγέλων και εραστών. Είναι σαν μια λιθανία περίεργη, όμως και τόσο φυσική στην απόκριφη ζωή μας. Προσπαθεί ο Χατζηδάκης να φτιάξει απλά τραγούδια, αλλά όχι εύκολα τραγούδια. Διαλέγει με προσοχή τους τραγουδιστές που θα τα ερμηνεύσουν. Η ιδέα, όπως ανέφερε ο Μάνος Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Πηλιχό, ήταν να έχει ο μεγάλος ερωτικός κάτι από την βιβλική ποίηση, και έτσι πήρε το άσμα ασμάτων, για να έχει επίσης και αρχαίους τραγικούς, και έτσι διάλεξε το δεύτερο στάσιμο από την Μίδια. Τον ενδιαφέρει επίσης να υπάρχει μέσα στον μεγάλο ερωτικό και ο Καβάφης, να υπάρχει και ο Διονύσιος Σολομός. Δεν κρατά όμως χρονολογική σειρά ο Μάνος Χατζηδάκης, παρόλο που το σκέφτονταν αυτό στην αρχή, δηλαδή να ξεκινάει ο δίσκος με την Σαπφό, που είναι πιο πίσω χρονολογικά, και να τελειώνει με τον Ηλίτη στην σειρά των τραγουδιών. Αυτό τελικά δεν το τηρεί, διότι το έργο είναι συγχρόνως και μουσική, έχει μια άλλη ροή μέσα του ως μουσικότητα. Πρέπει συνεπώς να δει ο Χατζηδάκης τον κύκλο αλλιώς. Έτσι, ο μεγάλος ερωτικός ξεκινά με μελοποιημένο Ηλίτη, συνεχίζει με την Μυρτιώτισσα που ακούσαμε μόλις. Και τρίτο στη σειρά τραγούδι είναι η μελοποίηση του Χατζηδάκη στις μέρες του 1903 του Καβάφη.

Στα 23 της χρόνια η Φλωρίντα Αντωνάκη βρίσκεται στην Αμερική για σπουδές φιλολογίας και για θέατρο. Εκεί βρίσκεται τότε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Χατζηδάκης και Φλωρίντα Αντωνάκη συναντιούνται σε μια παράσταση στο Broadway, όπου η Φλέρη αντικαθιστά την πρωταγωνίστρια. Στο τέλος της παράστασης ο Χατζηδάκης συγχαίρει τη Φλέρη και της λέει: «Τι να πω, κύριε Αντωνάκη, μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε?» Το 1972 είναι η χρονιά που ο Μάνος Χατζηδάκης και η Φλωρίντα Αντωνάκη επιστρέφουν στην Ελλάδα και ηχογραφούν τον μεγάλο ερωτικό στην εταιρεία Λύρα. Ο μεγάλος ερωτικός, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, μας δίνει και την συγκίνηση της συνάντησης με την μοναδική ερμηνεύτρια Φλωρίντα Αντωνάκη, που και μόνο αυτά τα τραγούδια να είχαμε ακούσει από τη φωνή της θα έφτανε. Ο Μάνος Χατζηδάκης εγγράφει πως με τα τραγούδια του μεγάλου ερωτικού αποτείνεται στην πιο κρυφή ευαισθησία των νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας και όχι στους εφήμερους και ανεξέλεγκτους ερεθισμούς τους. Τα τραγούδια του μεγάλου ερωτικού δεν είναι αισθησιακά, λειτουργούν πέρα από την πράξη, στο πιο βαθύ αίσθημα που χαρακτηρίζει οποιαδήποτε σχέση κάθε μορφής, αρκεί να περιέχει με προϋποθέσεις μια ανθρώπινη επικοινωνία.

Ακούσαμε τα λιανοτράγουδα που βασίζονται σε δημοτικά ποίηματα και σε μια ιδιαίτερη πολυρυθμία. Τα λιανοτράγουδα αποτελούν το ντουέτο ανάμεσα στη Φλέρη Δαντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό, που ανάμεσα στον μουσικό διάλογο των τραγουδιστών, στο ρεφρέν παρεμβαίνει και το βιολί. Ένα βιολί που μοιάζει να κινείται στο πνεύμα του έρωτα που πετά. Η στενή σχέση του Χατζηδάκη με την ποίηση, αλλά και τους ίδιους τους ποιητές, όπως και όλους τους ανθρώπους της τέχνης, κρατάει από πολύ παλιά, από τα εφηβικά και τα μεταφηβικά του χρόνια, μέσα από συναναστροφές με συνομιλίκους του που κινούνταν σε ανάλογο πνευματικό κλίμα. Οι ανησυχίες του Χατζηδάκη αποκτούν ήδη από τα χρόνια της κατοχής προσανατολισμούς που θα τον ακολουθούσαν σε όλη του τη ζωή και οι οποίοι περιστρέφονται σταθερά γύρω από το δίπολο του έρωτα και της ποίησης. Όταν κυκλοφορεί ο Μεγάλος Ερωτικός το 1972, είναι η πέμπτη και σημαντικότερη εργασία του Χατζηδάκη πάνω στην ελληνική ποίηση. Ωστότε, ο Χατζηδάκης έχει μελοποιήσει Εγγονόπουλο, Σαχτούρη, Τάκη Βαρβιτσιώτη και την Αμοργό του Νίκου Γκάτσου. Ακολουθεί στη σειρά των τραγουδιών το Πέρα στο Θολό Ποτάμι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπου κάνει και την εμφάνισή της πρώτη φορά στον δίσκο Χοροδία.

Ανή Φλερίδα Δονάκη ήρθε στην ηχογράφηση του μεγάλου ερωτικού με μια ήδη πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία στην Αμερική. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τον έτερο ερμηνευτή του έργου, τον Δημήτρη Ψαριανό. Ο Ψαριανός γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1948, ήταν ξάδερφος του Λάκη Παπά, του τραγουδιστή του Νέου Κύματος. Τον χειμώνα του 1971 ο Ψαριανός εμφανίζεται στο κλαμπ Κύταρο. Εκεί παίζουν επίσης εκείνο το διάστημα ο Δημήτρης Πουλικάκος με τον Εξαδάχτη και οι Σόκρατες, και ανάμεσα στα δύο αυτά ιστορικά γκρουπ παρεμβάλλεται και ο Ψαριανός με μερικά τραγούδια μόνος με την κιθάρα του, και είχε τύχει τότε να πάει εκεί ο Δημήτρης Βερνίκης, ένας φίλος του Χατζηδάκη, και εκεί ο φίλος αυτός του Χατζηδάκη προτείνει στον τραγουδιστή να έρθει σε επαφή με τον συνθέτη, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την Αμερική, κάτι που τελικά έγινε, και έγινε και αυτή η συνεργασία. Επόμενο τραγούδι στον μεγάλο ερωτικό είναι το Όνειρο, σε ποίηση του Διονύσιου Σολομού.

Με στον μεγάλο ερωτικό υπάρχει η μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη στο ποίημα της Απφός «Κέλωμες εγωγγύλα», το οποίο ερμηνεύει η Φλέρη Δαντονάκη. Και αν μια μετάφραση από τα αρχαία στα νέα ελληνικά μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον λόγο της μεγάλης λυρικής τραγουδίστριας του 6ου αιώνα, είναι εν τούτη σίγουρο πως αν διαβάσουμε σήμερα τις λέξεις αυτές δεν θα ηχούν όπως την εποχή που γράφτηκε το ποίημα. Το ποίημα αποδίδεται και τραγουδιστικά στα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει το ζήτημα ποια προφορά ακολουθεί η Φλέρη Δαντονάκη όταν τραγουδά το «Κέλωμες σε γογγύλα». Φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι στο τραγούδι αυτό ο Χατζηδάκης έχει μελοποιήσει το απόσπασμα από την Σαφώ, διαβάζοντας το με τη λεγόμενη ερασμιακή προφορά. Και πράγματι, ακούγοντας το «Κέλωμες σε γογγύλα», αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι κάποιες λέξεις προφέρονται διαφορετικά από ό,τι τις διαβάζαμε, από ό,τι αν τις διαβάζαμε σήμερα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε δηλαδή να δώσει ένα τόνο αρχαιοπρέπειας διαβάζοντας το αρχαίο κείμενο. Η Φλέρη Δαντονάκη είναι εδώ, ίσως την καλύτερη τη στιγμή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο μεγάλος ερωτικός γράφτηκε στην Νέα Υόρκη από τον Ιούνιο του 1972 και τελείωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Αποτελεί έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είναι ηχολήπτης του μεγάλου ερωτικού και περιγράφει την πρώτη του επαγγελματική συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη, η οποία έγινε την πρώτη μέρα της ηχογράφησης, στις 16 Σεπτεμβρίου του 1972. Ο μεγάλος ερωτικός αφηγείται ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια, όπου βρίσκονταν αριστερά όπως μπαίνουμε στο καινούριο κτίριο των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Υπάρχουν και οπτικά τεκμήρια από την ηχογράφηση αυτή. Κατά την ζωντανή ηχογράφηση της ορχήστρας, οι μουσικοί κάθονταν σχεδόν κυκλικά και σε απόσταση μεταξύ τους από τα δύο πιάνα, έχοντας ανάμεσά τους και όπου χρειάζονταν τα απαραίτητα για την ηχογράφηση παραβάν. Για το Χατζηδάκη ήταν απαραίτητη η προϋπόθεση να είναι παρόντες όλοι οι μουσικοί κατά την ηχογράφηση. Αν έλειπε έστω και ένας, δεν ηχογραφούσε. Η μουσική του μεγάλου ερωτικού έρχονταν στην ώρα που είχε κλείσει η εταιρεία το στούντιο, συνήθως κατά τις 8 ή 9 το βράδυ. Η μουσική λοιπόν που ηχογράφησαν τον μεγάλο ερωτικό ήταν ο Δημήτρης Βράσκος που ακούμε στο βιολί και στο μαντολίνο, ο Ανδρέας Ροδουσάκης και Νίκος Τσεσμελής στα κοντραμπάσα, Δημήτρης Φάμπα στην πρώτη κιθάρα, Βασίλης Τενίδης στην δεύτερη κιθάρα, Χρόνης Σοφρά στην άρπα, Γιώργος Κατσικάκης στο βιολοντσέλο, Λευτέρης Ψωμιάδης στο πρώτο πιάνο και Χάρης Ανδρεάδης στο δεύτερο, Παντελής Δεσποτίδης ακούμε στο λαούτο και τον Γιώργο Χατζηθωμά στο μπουζούκι.

Ο κοντραμπασίστας Ανδρέας Ροδουσάκης, παλιός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη και φυσικά παρόν στον Μεγάλο Ερωτικό, αφηγείται. Συναντήθηκα, λέει Ροδουσάκης, για πρώτη φορά με τον Μάνο Χατζηδάκη όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσω έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Κώστα Σαϊτανίδη. Μετά ηχογραφήσαμε τους 15 Σπερινούς και συνέχισα μαζί του για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και τότε που δουλέψαμε με τον Χατζηδάκη μαζί στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται ο Μεγάλο Ερωτικός, που ήταν ένα πράγμα καινούριο, στο οποίο και εμείς οι ίδιοι απορώντας ρωτούσαμε τον Χατζηδάκη τι είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι όταν αρχίσαμε να παίζουμε την μουσική που μας είχε φέρει ο Μάνος με τις παρτιτούρες του Μεγάλου Ερωτικού, όλοι αισθανθήκαμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Βρεθήκαμε σε ένα κλασικό είδος μουσικής που οι περισσότεροι από εμάς υπηρετούσαμε ως μουσική της κρατικής ορχήστρας και οπωσδήποτε ήταν μια έκπληξη ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την απορία σε ποιους απευθύνεται αυτό το έργο. Ειδοποιηθήκαμε να πάμε στο στούντιο της Columbia και όπως συνεργαζόμαστε πριν φύγει για την Αμερική και είμαστε μαζί μια πολύ καλή συντροφιά μουσικών, βρεθήκαμε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, είδος μουσικής, διότι σύμφωνα με τις παρτιτούρες που μας είχε φέρει ο Χατζηδάκης, αντί να παίζουμε ρυθμικά στοιχεία και μουσική που καταλαβαίναμε ότι είναι εύκολα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πραγματικά πνευματικό γεγονός, το οποίο φαντάζομαι το προκάλεσαν και αυτές οι μοναδικές στιγμές ποίησης. Ως προς την διάταξη των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού, ο Ανδρέας Ροδουσάκης είναι και πάλι σαφής, όπως και αναλυτικός. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποίησε ο Χατζηδάκης στην ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού είναι όλα κλασικά όργανα, βιολί, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, το βιολί έπαιζε και μαντολίνο, άρπα, η οποία δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα σε όλη την ηχογράφηση, δύο κιθάρες, πιάνο, επίσης ένα λαούτο, το οποίο μουσικός που το έπαιξε ήταν το κονσερτίνο της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκείνη την περίοδο. Όπως εγώ ήμουν μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, λέει ο Ροδουσάκης, και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι και όλοι οι συνάδελφοι προέρχονταν από τον ίδιο χώρο, που ταυτόχρονα πέρα του να είναι κανείς δεξιοτέχνη στο όργανο του, ήμασταν ζυμωμένοι και με μια ας το πούμε κλασική μουσική παιδεία, γιατί εκεί βλέπει κανείς και ζει τα μεγάλα έργα των κλασικών συνθετών και αυτό του δίνει μια επιπλέον όθηση να μπορεί να μετέχει σε εκτελέσεις έργων και να αποδίδει ακόμα περισσότερο, όπως ήταν ο Μεγάλος Ερωτικός.

Θα τελειώσουμε την σημερινή ακρόαση του μεγάλου ερωτικού με αφορμή την συμπλήρωση 32 χρόνων ή την αναχώρηση μάλλον του Μάνου Χατζηδάκη για τα Αστέρια στις 15 Ιουνίου του 1994 με μια ερώτηση που τέθηκε στον Χατζηδάκη σε μια παλιότερη συνέντευξη του στα Νέα. Ρωτάνε λοιπόν το Χατζηδάκη στην σημερινή εποχή της αμφισβήτησης των πάντων, παρατηρώ λέει δημοσιογράφος από μια όλο και περισσότερη ανήσυχη νεολαία η οποία ακόμα και στον χώρο της μουσικής απαιτεί από τους συνθέτες συμμετοχή στα προβλήματα του καιρού. Ένας ακόμα δίσκος σας με ερωτικά τραγούδια δεν αποτελεί λίγο πολύ πρόκληση για το κοινό των νέων τουλάχιστον ακροατών της μουσικής σας? Και απαντά ο Χατζηδάκης πως δεν πιστεύει καταρχήν ότι ένα τραγούδι μπορεί να περιέχει ή να θίγει προβλήματα του καιρού μας. Ύστερα εγώ δεν γράφω ερωτικά τραγούδια αλλά γράφω για τον έρωτα. Και ο έρωτας παραμένει πάντα ένα πρόβλημα όχι μόνο του καιρού μας αλλά όλων των καιρών. Κατά συνέπεια δεν θεωρώ ως προς τον εαυτό μου ότι αντιμετωπίζω προσωπικό πρόβλημα όταν γράφω ένα έργο σαν τον μεγάλο ερωτικό, αλλά ότι απλούστατα έχω την ωριμότητα να μην επιδιώκω εύκολη συμφιλίωση με την ανήσυχη νεολαία, προσφέροντας επιπόλαια συναισθήματα και συνθήματα. Από πολύ νέος γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης, αν και δεν γνώριζα ακριβώς τη σημασία και τις προεκτάσεις του τραγουδιού, προσπαθούσα να συζεύξω άρρηκτα με τα δικά μου μουσικά μέσα έναν ακριβώς στίχο, έτσι ώστε η χωριστή ακρόαση μετά να μην είναι νοητή ή δυνατή. Επίσης πάντα συνήθιζα να βάζω περιορισμούς ή πολλαπλούς στόχους όταν ξεκινούσα τη σύνθεση μιας σειράς τραγουδιών. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

λόγος με χρυσό σκόνη στα γένια. Και να σε λέξει μυστική.

ζήσω με πλαγιά σου, χωρίς να σε ρωτήσω

πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά.

στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπίθα στείλε, να σου την κάνω πυρκαγιά. Κι αν δεν καείς

για παράξενες βροχές. Και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Άγνους Ντέι. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κατά το τραπέζι. Απόψε, Άννα. Στο καλύτερο ξενοδοχείο. Απόψε. Στο πρώτο σου όνειρο. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι κι ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

έπιασες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε. Εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβι. Ας ερχόσουν για λίγο μόνο.

Δεν ήρθες ποτέ και σλαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μ' όλα θήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μ' αγκώχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο χάδι.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος. Χρόνια σας πολλά. Το 1633, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα. Το 1898 έρχεται στη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, Γερμανός συγγραφέας που στα βιβλία του περιέγραψε με εκπληκτικό τρόπο τη φρίκη του πολέμου. Το 1906 γεννήθηκε ο Αυστριακός σκηνοθέτης Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood και κέρδισε 6 βραβεία Όσκαρ από τις συνολικά 21 υποψηφιότητες που έλαβε κατά τη διάρκεια της καριέρας του. 76 ετών γίνεται σήμερα η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητα και τον επιδέξιο χειρισμό της προφοράς της, αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό, έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ, έχει φύγει με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 έφυγε από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης. Αν και γενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στο χώρο της κλασικής μουσικής. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, ας μην μας μπερδεύει ο Πολ Γουέλερ με τον οποίο ξεκινήσαμε. Εντάξει, θάλασσες ονειρεύεται κανείς στις 22 Ιουνίου, όσο πιο βαθιές τόσο πιο καλές. Όμως έχω την εντύπωση πως η μεγάλη πολιτιστική είδηση της ημέρας έρχεται από την Αθήνα και έχει την υπογραφή του David Byrne. Ο David Byrne είναι ένας από τους ήρωες της ζωής μου. Τον έχω δει 3 φορές live. Χθες δεν κατάφερα να είμαι στην Αθήνα, σε αυτή την συναυλία την πολύ αναμενόμενη, η οποία μάλιστα συναυλία, ας το σημειώσουμε και αυτό, άργησε για να γίνει sold out, σας το λέω αυτό, διότι υπάσχουμε όλοι από αυτή τη φοβία, μην τυχόν και χάσουμε κανένα μεγάλο γεγονός, και δεν ξέρω κι αν έγινε ποτέ sold out, πλην όμως αυτό που έζησαν χθες. Όσοι ήταν στη συναυλία του David Byrne, πρέπει να ήταν μια εμπειρία ζωής. Ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω αν έχω ζηλέψει ποτέ περισσότερο στη ζωή μου. Βίντεο κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, τα βλέπουμε και μας έρχονται δάκρυα στα μάτια, γιατί τώρα ξανά ποτέ. Δεν είναι μόνο η απίστευτη ενέργεια, δεν είναι μόνο το εικαστικό θέαμα. Είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τραγούδια που έχουν γραφτεί το 1977 και 1978 ακούγονται απολύτως σημερινά σήμερα. Ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος κατάφερε να προβλέψει τις εποχές που έρχονταν, να κάνει κέρυες παρεμβάσεις, ένα άτομο που πάντοτε έμοιαζε λιγάκι κάποια πράγματα να τα κρατάει σε απόσταση και ίσως αυτό όταν ήμασταν νέοι και παράφοροι να μας ενοχλούσε. Αλλά καθώς ο χρόνος περνά, είναι μια στάση την οποία την εκτιμούμε απίστευτα απέναντι στη ζωή και κυρίως απίστευτα στην τέχνη, και δείχνει τόσες δεκαετίες μετά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημιουργίας. Τι να πει κανείς, ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ μεγάλο.

είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, με το κοτσιδάκι της, με το τισεράκι της, με το τέτοιο της. Σοφία, έχεις λατρεία για τον David Byrne, έχεις τη δική μου λατρεία για τον David Byrne. Παιδιά, κάνει έτσι και έτσι. Συγγνώμη, είναι ανεπανάληπτη. Αν εδώ πέρα τώρα δεν πέσουμε στα γόνατα να προσκυνήσουμε, πού στο καλό θα πάμε να πέσουμε, τέλος πάντων. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σήμερα. Ήρθαμε στη δουλειά με το μετρό, το οποίο ήταν μάλιστα και πεντακάθαρο, αλλά παιδιά θα κλείνει στις 11 το βράδυ. Δεν είναι δουλίτσα αυτή όμως, διότι κάποια στιγμή πρέπει να παραταθεί και αυτό το ρήμαδο ωράριο. Οπότε φαντάζομαι ότι και η κίνηση στους δρόμους θα είναι κάπως καλύτερη, και το μετρό ήταν άδειο, δεν ξέρω το λόγο. Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, 23, 13, 33, 84, 56. Στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, και 69 378 291 είναι ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να γράψετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Και συνεχίζουμε με το Stupid Song. Olivia Rodrigo, David Byrne, δεν έλεγα. Βγήκε στη σκηνή μαζί της, διότι σε όλα είναι μέσα ο μεγάλος David.

Μου άρεσε πάρα πολύ το Stupid Song και μου άρεσε γενικά το άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Πλησιάζουμε και εμείς σιγά σιγά την Gen Z. Σοφία μου είναι αυτό που λέμε από ένα σημείο και έπειτα. Κανείς αρχίζει να ξεμοραίνεται. Όχι όμως και έτσι. Τέλος πάντων, και ο David Byrne έχουν κάνει, τους

έβλεπα ένα βίντεο που ήταν μαζί στη σκηνή. Είναι πολύ ωραίο οι μεγαλύτεροι να είναι γενναιόδοροι με τους νεότερους, ακόμη και αν δεν προέρχονται τέλος πάντων από τον ίδιο αισθητικό χώρο, αλλά και από την άλλη και γιατί να μην προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Τέλος πάντων, σήμερα το πρωί με τη Δροσούλα πέφτω πάνω σε ένα κείμενο που λέει «Γιατί δεν χαίρονται κάποιοι με την επιτυχία μας, ας πούμε ότι έχουμε σημειώσει στη ζωή μας μία αλφα επιτυχία. Περιμένουμε οι γύρω μας, οι φίλοι μας, μέλη της οικογένειάς μας, το περιβάλλον, οι συνάδελφοι, ξέρω και λοιπά, να πούνε μπράβο ρε, και να δείξουν γιατί δεν τους έχεις κάνει και τίποτα. Γιατί δεν χαίρονται?» Και προσπαθεί η επιστήμη να δώσει την εξήγηση. Σοφία, εμείς την έχουμε δώσει προπαλού. Ο μεγάλος Μάνουελ Καντ έλεγε ότι από το στραβό ξύλο της ανθρωπότητας τίποτε ίσιο δεν μπορεί να προκύψει ποτέ. Συνεπώς, οι διαδρομές είναι πάρα πολύ περίεργες, είναι πάρα πολύ σκοτεινές και έχουν μέσα και πάρα πολλές συγκρίσεις και αφήστε τα να πάνε. Καλύτερα κανείς να μην θέσει στον εαυτό του καν την ερώτηση αυτή. Τέλος πάντων, αυτά να ήταν τα προβλήματά μας, διότι άλλοι δεν κλείσανε μάτι στην Ελβετία. Μπορεί να τα λέμε έτσι χαριτολογώντας, αλλά ότι καταστάσεις αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας καθημερινά, και δεν μιλάω μόνο για τη στιγμή που θα σταθεί κανείς στο βενζινάδικο, θα δώσει και εγώ δεν ξέρω πόσο για να δει πως η γραμμούλα στον τεπόζιτο της βενζίνης έχει ανέβει μόλις μία γραμμούλα. Πώς να το πω ρε, εσύ Σοφία, γραμμούλα να το πω, παλουκάκι να το πω, ένα τέτοιο. Ενώ ξέρω εγώ νωρίτερα ανέβαιναν δύο γραμμούλες, δύο παλουκάκια, διότι πάντα η ενέργεια ήταν ένα πράγμα πανάκριβο. Τέλος πάντων, καλό το κλίμα, μεσολαβούσε διαρκώς Πακιστάν και Κατάρ. Τέλος πάντων, είπαν κάποια στιγμή ότι υπάρχει θετικό κλίμα. Έφερε μια σημαντική πρόοδο οι συνομιλίες αυτές προς τον τερματισμό του πολέμου, και μόνο το τι έγιναν είναι, γιατί όπως ξέρετε ο J.D. Vance είχε ακυρώσει το ταξίδι του, μετά το ξαναοργάνωσε. Τέλος πάντων, από ένα σημείο και έπειτα, όταν μπλέκει κανείς με όλα αυτά, δεν μπορεί να βάλει στην κυριολεξία δυο σκέψεις στη σειρά. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε. Είναι 8 και 19, είναι Δευτέρα πρωί, είναι 22 Ιουνίου. Είμαι η μοναδική, η ανεπανάληπτη Σοφία Σακαλή μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Λοιπόν, λέει ανεπανάληπτη, όταν το τρίτο κομμάτι είναι Μαντόνα, φανταστείτε τι μας περιμένει. Και λέει μάλιστα η Σοφία ότι το όμορφο το πιτσόμπερο μας λείπει τώρα. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα πολύ βρώμικο urban κομμάτι. Το θέμα έχει αγοραστεί όπως ξέρετε, γιατί προφανώς όλους κάτι θυμίζει. Και γνωστή ιστορία, το αγόρασε η Μαντόνα από του Σάμπα. Η Άμπα το πούλησαν. Αλλά τουλάχιστον δεν το πούλησαν φτηνά. Το πούλησαν πάρα πολύ ακριβά. Βέβαια στα χέρια της Μαντόνας έρχεται και γίνεται κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεχυλίζει από ενέργεια και έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ όπου κάποια στιγμή είναι η Μαντόνα μέσα σε μια αίθουσα χορού. Καταπληκτική χορογραφία της και καταπληκτική και χορεύτρια, έτσι κι αλλιώς είναι μια φοβερή showwoman. Έχει όμως και σκηνές έξω στην πόλη, οι οποίες προφανώς και έχουν μια σεξουαλική ενέργεια όπως συμβαίνει πάντα με τη Μαντόνα. Έχουν όμως και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς εκτός από τις θαυμαστές φωτογραφίες και τους εκπληκτικούς χορευτές που λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Θέλω να σας πω κάτι. Πριν από μερικά χρόνια σε ένα Inedit Festival, αυτά στα φεστιβάλ στα οποία βλέπουμε τις μουσικές ταινίες που έχουν παιχτεί σε διάφορα άλλα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου και μερικές από αυτές είναι αριστουργηματικές, είδα ένα ντοκιμαντέρ για τους χορευτές που ακολουθούν σε περιοδίες αλλά συμμετέχουν και σε βίντεο κλιπ της Μαντόνα. Της Μαντόνας, ξέρω και εγώ ρε παιδιά, πρέπει να το κλείνω, δεν ξέρω, έχουμε τρελαθεί πια με τη γλώσσα και ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Ας το πω της Μαντόνας. Τέλος πάντων, ας μείνω σε αυτό. Και αν είναι λάθος, να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει εδώ στο στούντιο. Γιατί αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τις διαδρομές μέσα από τις οποίες σχηματίζονται τα διάφορα πολιτιστικά φαινόμενα. Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι αριστουργηματικό. Είναι καταπληκτικό και δεν στοχεύει στη Μαντόνα. Στοχεύει στο τι χρειάζεται και τι απαιτείται προκειμένου να φτάσει προς τα έξω ένα σόου και ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται και το στηρίζουν. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν θυμάμαι τον τίτλο του, δεν πειράζει όμως, κάποια στιγμή θα τον βρω, γιατί όλο και κάπου θα μπορέσει κανείς να το βρει. Δυστυχώς αυτές οι ταινίες δεν προβάλλονται στις αίθουσες, μόνο να σε κάτι τέτοιου τύπου φεστιβάλ και τυχεροί όσοι τις βλέπουν. Στην πραγματικότητα όμως είναι ταινίες μέσα από τις οποίες αφενός μεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτές τις διαδρομές για το πώς σχηματίζονται τα μεγάλα φαινόμενα και από την άλλη θέτουν πλήθος ερωτημάτων για τη φύση της δημιουργίας και τι χρειάζεται από έναν δημιουργό, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο που θα είναι λίγο μία ομάδα, θα είναι ένας αφανής καλλιτέχνης μέσα σε ένα σύνολο κάτω από ένα πολύ μεγάλο brand name.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως ξέρετε, προκλήθηκε και ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένων Πολιτών. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος το προκάλεσε. Τον άλλο είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας ακύρωσε ταξίδι που ετοίμαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά η Μελόνι εξωφρενών, προφανώς μίλησε για κάτι το κατασκευασμένο, αλλά συνεχίζει ο Τραμπ την επίθεση, γιατί δεν του φτάνει το πόσο μόνος είναι, θέλει να μείνει ακόμη πιο μόνος, στην πραγματικότητα αποδυναμώνοντας, έχει και αυτό το μέσο, αυτό το χαυτίο που λέγεται Truth Social, όπου έγραψε όταν εμείς τη συνδράμουμε είναι καλά, όταν όμως εκείνη πρόκειται να μας συνδράμει, μας λέει όχι και ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν. Όπως μου γράφει φίλος, αυτή τη στιγμή στην Ιταλία γίνεται χαμός με το περιστατικό αυτό. Δηλαδή οι Ιταλοί το πήρανε πατριωτικά, προφανώς. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Μελόνι, αλλά μοιάζει να έχει ενοχλήσει ολόκληρη τη χώρα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά το παρακολουθούμε και αυτό. Και τι άλλο. Για να πούμε για κάτι ωραίο, γιατί δεν μας έχουν μείνει πια και πολύ ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα κείμενο με 10 πολύ συγκινητικές ταινίες, οι οποίες είναι κινουμένων σχεδίων. Θεωρητικώς είναι ταινίες οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, πλην όμως είναι ταινίες οι οποίες έκαναν να κλάψουν, να δακρύσει, έκαναν να δακρύσει το κοινό κάθε ηλικίας. Ανάμεσα σε αυτές και μάλιστα πρώτη στη λίστα, η ταινία Up ήταν καταπληκτική. Υπάρχουν μάλιστα σκηνές τις οποίες όσοι τις είδαμε συνοδεύοντας τότε τα παιδιά μας δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας, καθώς ξαραφυγείται μια ολόκληρη ζωή με το πώς ξεκινάει ένας έρωτας, πώς τίνεται ένας γάμος, πώς όνειρα ματαιώνονται, ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά αν κάτι είχε αυτή η ταινία είναι που εστίαζε σε ένα ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε σχεδόν ποτέ με τα παιδιά και αυτό είναι η απώλεια. Ο θάνατος της μητέρας του Μπάμπι, έτσι, το θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές ταινίες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, είναι δεύτερη στη λίστα και πολλοί κριτικοί θεωρούν πως αυτό που παρουσιάζει η ταινία αυτή είναι μία από τις πιο τραυματικές στιγμές που παρουσίασε ποτέ η Disney. Τι να πούμε τώρα για τον θάνατο του Μουφάσα στο The Lion King, εκεί κλάμα. Δεν μπορούσαν, ας πούμε, τα παιδιά να συνέλθουν. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε στο The Lion King είναι ο Άμλετ. Αυτό είναι. Το πατρόν είναι σεξπυρικό. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το σεξπυρικό πατρόν έρχεται για να διηγηθεί μία άλλη ιστορία που δεν είναι και τόσο άλλη εδώ που τα λέμε και πώς με αυτό ταυτίζονται τα παιδιά και οι γονείς τους σε όλο τον πλανήτη, έρχεται για να μας αποδείξει τι, ότι όπου και να πάρεις τον Σέξπιρ, όπου και να τον τοποθετήσεις, εκείνος θα στέκεται, θα είναι εκεί ένας βράχος του πολιτισμού στον οποίο μπορούν να ακουμπήσουν όλοι, μπορούν να μάθουν όλοι, να εκπαιδευτούν όλοι και να αντλήσουν απόλαυση όλοι. Οποιαδήποτε ηλικία και αν έχουν, οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο, όποια γλώσσα και να μιλούν. Αυτή είναι η οικουμενικότητα ενός έργου. Φυσικά μέσα στη λίστα η ιστορία της καταπληκτικής Τζέσης από το Toy Story 2, άλλα δάκρυα εκεί. Το αντίο του Baymax, ο αποχαιρετισμός του Big Bang του στο Inside Out, το οποίο δεν πρόλαβα να το δω. Ο Ντάμπο να τον ανουρίζει η μητέρα του και ο αποχαιρετισμός του τον Όδοντα. Και βεβαίως το τέλος του Grave of the Fireflies, μια ταινία του 1988, από τις πιο μελαγχολικές ταινίες κινουμένων σχεδίων και από τις πιο σπαρακτικές που γυρίστηκαν ποτέ, ανεξαρτήτως είδους, όπως μας λένε οι κριτικοί κινηματογράφοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αφού λοιπόν βάλαμε στίγμα και τραγούδι, αυτό είναι inside joke με τους συναδέλφους, εδώ προχωράμε. Καλά, εσείς δεν σοκάρεστε με αυτά τα εγκομιαστικά που γράφονται στα κοινωνικά δίκτυα κάθε φορά που είναι η γιορτή της μητέρας και η γιορτή του πατέρα. Παιδιά, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Στο μεταξύ, για να βρεις ραντεβού σε σύμβουλο ψυχικής υγείας, άντε να μπορέσεις να βρεις λίγο χρόνο για να πας να πεις τα δικά σου, αν τόσο ρόδινα ήταν όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους ψάχνουμε, γιατί όπως ξέρετε, αυτού του είδους τα ζητήματα μέσα στις οικογένειες αρχίζουν και μπουρδουκλώνονται, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αν δεν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, απλώς κάνουμε διάφορα post στο Facebook. Πάντως μέσα σε όλα αυτά, ο Άκης Παπαντώνης, με τον οποίο είχα μια σύντομη συνομιλία, καθώς διάβασα το καινούργιο του βιβλίο, που είναι διηγήματα τα οποία τα δημοσίευσε κάποια στιγμή, αλλά είναι ξανακοιταγμένα όλα και τα αποδίδει σε ένα εντυπωσιακό δεύτερο πρόσωπο, και θα τον έχω στην εκπομπή αρχές του Ιουλίου, γιατί αυτή την εβδομάδα θα λείψω για λίγο. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Άκη Παπαντώνη χθες και ο ίδιος ύστερα από λίγη ώρα βλέπω ότι πρότεινε το δρόμο του Κόρμακ Μακάρθι με αφορμή την ημέρα του πατέρα. Αυτό είναι πράγματι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή. Μιλάμε τώρα για μια δυστοπία, μιλάμε για την πατρική αγωνία, η οποία νομίζω ότι δεν έχει αποδοθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν κάπως έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές πως ο δρόμος είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο κάνει το Μακάρθι Μακάρθι, και είναι μια δυστοπία καθώς προχωρά ο άνδρας και ο μικρός του γιος σε μια Αμερική η οποία είναι στάχτη, και μπορεί κανείς να καταλάβει πόση αγωνία μπορεί να υπάρχει για το μέλλον αυτής της χώρας, όπως και για το μέλλον άλλων χωρών που εμπλέκονται με κάποιο τρόπο μαζί της, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον καιρό μας. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στον Μακάρθι, διότι αν κάτι κινείται στο βιβλίο εκείνο, σε αυτήν την εκπληκτική δυστοπία, είναι η στάχτη στην ατμόσφαιρα, και το κρύο κάνει ακόμη και τις πέτρες να σπάνε, ένα γκρίζο χιόνι πλήττει τη χώρα, ένα σκοτεινός ουρανός στέκεται πάνω από τους ανθρώπους, σέρνουν ένα καρότσι με τρόφιμα το οποίο πολύ σύντομα αδειάζει, και προορισμός τους είναι η ακτή. Πάντοτε οι άνθρωποι αναζητούν τη θάλασσα, και αυτό είναι κάπως αρχιετυπικό, όμως χωρίς κανείς να ξέρει τι μπορεί να τους περιμένει εκεί. Ένα άλλο βιβλίο το οποίο θα μπορούσε κανείς, και το προτείνω εγώ, και ενδεχομένως να το έχετε στο μυαλό σας και πολλοί από εσάς, αν πραγματικά κάποιος θέλει να σκύψει με ενδιαφέρον σε αυτές τις σχέσεις, οι οποίες σχέσεις είναι σίγουρα περίπλοκες, μπορεί σε κάποιους να αρέσει να εστιάζουν στο φως, μια χαρά είναι και αυτό από τη στιγμή που κάποιον τον καλύπτει, πλην όμως η πολυπλοκότητα των ανθρώπων και η πολυπλοκότητα της πραγματικότητας μας κάνει μερικές φορές να αναζητούμε αυτές στις σύνθετες αλήθειες, το μόνο πράγμα το οποίο μάθαμε να εμπιστευόμαστε και το οποίο είναι η λογοτεχνία. Και αναφέρομαι στην πατρική κληρονομιά του Φίλιπ Ροθ, ένα αδιανόητο αριστούργημα. Πέρασα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου παλεύοντας με τον Φίλιπ Ροθ να μπορέσω να τον καταπιώ. Υπάρχουν βιβλία του τα οποία σήμερα δεν μπορώ να τα αντέξω, όμως υπάρχουν εκδοχές του Φίλιπ Ροθ μέσα στις οποίες μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί αυτός ο συγγραφέας έρχεται να σφραγίσει όχι μόνο τον 20ο αιώνα, αλλά και ένα κομμάτι του 21ου, και γιατί ο σήμερα βρίσκεται στη βάση των επιρροών τόσων και πολλών μεταξύ τους διαφορετικών συγγραφέων, οι οποίοι ζουν στα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

ωραία που είναι η Κλέρο. Είμαστε εδώ, όλοι οι εκείνοι του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αν είστε παλαιότεροι σίγουρα θα το θυμάστε, που λέγανε τόσα και τόσα επιτεύγματα της επιστήμης. Ένα ρε παιδί μου δεν μπορεί να σου καθαρίζει το σπίτι, γιατί να σου διαβάζει το παιδί, ότι περάσανε και τρία παιδιά από τα χέρια μας. Τώρα παιδιά κακά τα ψέματα, όταν έχουμε να κάνουμε με μία εκπαίδευση που έχει αυτές τις δομές, όπως καταλαβαίνετε, είμεθα όλοι από πάνω στο βαθμό που μπορούμε, έτσι, γιατί δεν μπορούμε και πάντα. Τέλος πάντων πρέπει κανείς να αφήνει και το παιδί να αυτενεργεί, να ξέρει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, αυτό και αν θέλει δουλειά. Τέλος πάντων πάντοτε ονειρευόμασταν κάποιος να έρχεται, έτσι, να σου βάζει τα πλυντήρια, να σου βάζει τα στεγνοτήρια, να σιδερώνει. Καλά σιδερώνεται ακόμα αυτό, εντάξει, εμείς κυκλοφορούμε με τα τσαλακωμένα. Έχουμε συμβιβαστεί με τη μοίρα μας. Εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλουμε. Σιγά τώρα μην καθόμαστε να σιδερώνουμε. Αυτά είναι τελείως ξεπερασμένα. Τι άλλο να κάνει, ρε Σοφία, γιατί η ηλεκτρική και το σφουγγάρισμα, το να καθαρίζει τα μπαλκόνια, αυτό που το πας. Τα ντουλάπια. Πόσο καιρό έχετε να καθαρίσετε τα ντουλάπια σας? Η Σοφία λέει ότι τα έκανε χρυσοχέρα, γιατί πάντα σας το έλεγα. Θα πρέπει να έρθει κάποιος να καθαρίσει και τα δικά μου, γιατί δεν ξέρω από πότε έχουν να καθαριστούν. Και επίσης αυτά είναι πράγματα που τα ονειρευόμασταν. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μία εταιρεία AI καθαρίζει δωρεάν διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη. Έχω αυτόν τον τίτλο. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ειδικούς σε θέματα ιδιωτικότητας, ενώ η ζήτηση για τις δωρεάν υπηρεσίες παραμένει ψηλή. Δεν θα παραμένει ψηλή. Είναι λοιπόν υπηρεσίες καθαρισμού και μαγειρικής, αυτό παιδιά που το πάμε, και μόνο να γλιτώσεις από το βαθύ υπαρξιακό ερώτημα τι τρώμε σήμερα, τι θα φάτε σήμερα, εμείς φρέσκα φασολάκια. Δεν ξέρω για σας, Σοφία, θέλετε σας δίνω και τη συνταγή? Είναι φακές! Έφαγα χθες. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και καλοκαιρινές εκδοχές, όπως ξέρετε, στα Όσπρια, και λέω στο σημείο αυτό να κάνουμε την εκπομπή από πολιτιστική μια εκπομπή μαγειρικής. Έχουμε να μοιραστούμε πάρα πολλές εμπειρίες μαζί σας. Τέλος πάντων, ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα μας, διότι σήμερα σας πάμε μέσω Λαμίας στη Νέα Υόρκη. Είναι λοιπόν η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης MicroIGA, στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς οικιακών ρομπότ. Θέλει να εκπαιδεύσει τα ρομπότ, συνεπώς εμείς λέει θα μπούμε στα σπίτια σας, θα τα κάνουμε λαμπίκος, θα σας μαγειρέψουμε, αλλά θα παίρνουμε και τα δεδομένα σας, διότι όλοι κάτι ζητάμε σε αυτή τη ζωή και όπως ξέρετε τα δεδομένα είναι το πιο πολυπόθητο πράγμα στον πλανήτη αυτή την εποχή. Η εταιρεία καταγράφει λεπτομερέστατα τις εργασίες που εκτελούνται στο εσωτερικό της κατοικίας. Οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ή άλλες οικιακές εργασίες φορούν κάμερες προσαρμοσμένες στα καπέλα τους, τι ζούμε πραγματικά, και οι οποίες καταγράφουν κινήσεις χεριών, τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν άνθρωποι και αντικείμενα και πώς όλα αυτά τοποθετούνται μέσα στο χώρο. Και σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, στόχος είναι η δημιουργία μεγάλων συνόλων δεδομένων που θα επιτρέψουν τα μελλοντικά ρομπότ να εκτελούν σύνθετες οικιακές εργασίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, ρομπότ τα οποία θα έρθουν για να κάνουν πράξη το μεγάλο όνειρο της ζωής μας, να καθαρίζουν άλλοι τα σπίτια μας χωρίς να χρειάζεται να κοπιάσει γι' αυτά ένας άνθρωπος. Ερώτημα. Θα αφήνατε μια AI εταιρεία να μπει στο σπίτι σας για να το κάνει αυτό? Το σκεφτόμαστε. Πολύ φοβάμαι πως ναι. Θα άφηνα να το κάνει, διότι αν κάτι θέλω σε αυτή τη ζωή είναι να έρθουν αυτά τα ρομπότ να τα αναλάβουν αυτά που μας έχουν φάει τη ζωή και τα σηκώτια, και εμείς να αφοσιωθούμε σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για μας.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.

Εδώ είμαστε, πήγε κιόλα σε 9 και 10 όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρία. Σοφία Σακαλή, μια μοναδική ανεπανάληπτη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα γνωρίζετε τον Κριστόφλε Ριμπό, σε περίπτωση που κάτι δεν σας λέει το όνομά του, είναι ο διευθυντής του Λούβρου. Περίεργη θέση. Κακιά θέση, δύσκολη θέση, διότι το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο, αλλά πρόκειται για ένα μουσείο, είναι πάντως το δημοφιλέστερο. Στην ερώτηση αν είναι δημοφιλέστερο και από το MoMA δείχνει πως ναι, προσελκύει περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. 9 εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι κάτι το συγκλονιστικό και όπως ξέρετε βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιες, προσπαθεί να δώσει κάποια λύση στα πάρα πολλά προβλήματα που έχει με την συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων, με το πώς να μοιράσει τον κόσμο σε δημοφιλέστατα έργα τέχνης όπως είναι η Μόνα Λίζα, διότι έτσι, τοποθετείται πια σε μια καινούρια αίθουσα, κατασκευή νέας εισόδου για τους επισκέπτες, στόχος η βελτίωση της εμπειρίας σε ένα μουσείο που δέχεται καθημερινά ένα τέτοιο αριθμό επισκεπτών. Δεν είναι μόνο ότι όλα αυτά θέλουν λεφτά, είναι ότι αν πραγματικά θα δώσουν λύση, διότι όταν βγαίνει ο διευθυντής αυτού του μουσείου, και τα μουσεία είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο για τη ζωή των πόλεων, είναι πολύ σημαντικά για τον πολιτισμό μας. Και βεβαίως αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στο Λούβρο δεν αφορούν μόνο τη Γαλλία. Είναι ευρήματα και εκθέματα, για να το πω πιο σωστά, τα οποία συνδέονται με πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους προορισμούς. Συνεπώς το Λούβρο είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Το ότι βρίσκεται στο Παρίσι, εντάξει δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια το ότι βρίσκεται στο Παρίσι, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα στο Λούβρο δεν είσαι μόνο στο Παρίσι. Είναι σαν να είσαι παντού, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αυτός ο διευθυντής λοιπόν που διευθύνει έναν τέτοιο οργανισμό, ένα τέτοιο πολιτιστικό οργανισμό, έχει προειδοποιεί και μου φαίνεται πολύ δραματικό αυτό που λέει, πως το μουσείο αρχίζει να εξαντλεί τις δυνατότητές του. Γερασμένες υποδομές, αυξανόμενες ανάγκες χρηματοδότησης, διότι όλα αυτά που γίνονται δεν πρόκειται να φτάσουν. Ο αριθμός των επισκεπτών είναι συγκλονιστικός.

ιατρικούς θεσμούς στη Γαλλία είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Συμβαίνουν παντού αυτό το σύστριγγλο μέσα στα μουσεία του κόσμου, ακόμη και αν έχουν σημαντικότατα εκθέματα? Η αλήθεια είναι πως όχι. Βεβαίως, λίγα μουσεία μπορούν να ανταγωνιστούν την συλλογή στο Λούβρο. Αυτό είναι αλήθεια. Και βεβαίως το πώς έφτασε εκεί αυτή η συλλογή, από τις μαγεμένες της Θεσσαλονίκης μέχρι ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, διαδρομές είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι διαδρομές σκοτεινές, όμως αυτή τη στιγμή έτσι έχουν τα πράγματα. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν μουσεία στον κόσμο με πολύ σημαντικές συλλογές, τα οποία είναι άδεια. Ή εν πάση περιπτώσει έχουν τόσο χαμηλή επισκεψιμότητα που πραγματικά απορείς για το πώς στα αλήθεια μπορείς να βρεθείς σε κάποιο μουσείο μέσα στο οποίο να είσαι μόνος σου, ενώ στέκεσαι μπροστά σε ένα πραγματικό αριστούργημα το οποίο αφορά ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζει μια άλλη συζήτηση για την αναγνωρισιμότητα, για τα έργα κράχτας, για το πώς αρχίζουν να σχηματίζονται τα φαινόμενα, για το πώς πρέπει οπωσδήποτε κάποια στιγμή στη ζωή σου να σταθείς μπροστά στη Μόνα Λίζα και στη νίκη της Αμοθράκης, ενώ αν δεν το κάνεις θα υπολείπεσαι σε κάτι σημαντικό από τους άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή διαμορφώνονται τα διάφορα μπραντ, η δημοφιλία των οποίων ξεπερνά τόσο πολύ τις προσδοκίες εκείνων που εργάστηκαν γι' αυτό, ώστε στα αλήθεια να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις επιθυμίες όλων εκείνων που θέλουν να βρεθούν εκεί.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Λοιπόν, λίγο πριν με πετάξουν έξω από εδώ πέρα μέσα, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι, να σας πω ότι μοιάζει να είναι πολύτιμο αυτό το φεστιβάλ, το Il Cinema Ritrovato, στην Πολόνια, το οποίο παρουσιάζει ταινίες οι οποίες χρειάζονται αποκατάσταση και πράγματι προχωρούν σε αποκατάσταση και στη συνέχεια τις προβάλλει στο κοινό. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει περισσότερα από 40 χρόνια ζωής, δεν είναι δηλαδή παίξε γέλασε. Αυτό που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή κατακλείζονται οι πλατείες, όπως ας πούμε η Πιάτσα Ματζόρε, αναγεννησιακή πλατεία της Μπολόνια, φανταστική πλατεία στην Μπολόνια, όπου προβλήθηκε η ταινία, μια αποκατεστημένη εκδοχή του Χρυσοθύρα του Τσάρλι Τσάπλιν, μια ταινία του 1925. Ποιοι ήταν εκείνοι που την είδαν, κυρίως οι νέοι? Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι οι νέοι σινεφίλ, ενώ νέοι στην ηλικία, αλλά και νέοι, γιατί τώρα να καλύπτουν τον κινηματογράφο, το πόσο πάθος έχουν να δουν ταινίες τις οποίες τις ανακαλύπτουν στις πλατφόρμες, να τις δουν για εκεί που προορίζονταν, δηλαδή κάποια στιγμή στο σινεμά, είτε γιατί θα στηθεί μια μεγάλη οθόνη σε έναν υπαίθριο χώρο, είτε γιατί θα μπουν σε ένα κινηματογράφο, είτε οτιδήποτε. Για αυτούς η εμπειρία του σινεμά, τώρα εγώ μιλάω, θα μου πείτε εξ ονόματός τους, τέλος πάντων, ας πούμε στη σχέση την όποια έχω με εκπροσώπους της γενιάς αυτής, μοιάζει το σινεμά να είναι κάτι πάρα πολύ υποθητό και βλέπετε τι γίνεται και τη δημοφιλία που έχει και την επιρροή που έχει στο νεανικό κοινό της πόλης, θερινή κινηματογράφη όπως είναι ο Απόλλων, ο οποίος από μόνος του έχει, νομίζω ότι συνιστά ένα φαινόμενο για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι θα αφήσει και ένα πολύ βαθύ αποτύπωμα. Καθοριστικό ρόλο παίζει, λένε, και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι ταινίες, που αντί για τις κλειστές αίθουσες, προβάλλονται στην καρδιά της πόλης, σε μεγάλες υπαίθριες οθόνες. Οι θεατές είναι χιλιάδες και αυτό το πράγμα έρχεται για να υπενθυμίσει εκείνο που χάνουμε, όσοι εν πάση περιπτώσει εξακολουθούμε να βλέπουμε κινηματογράφο στις πλατφόρμες. Όλοι βλέπουμε κινηματογράφο στις πλατφόρμες, απλά ποτέ ξεκουνιόμαστε για να πάμε και σε κανένα σινεμά. Γιατί όταν είσαι στις πλατφόρμες, χάνεις αυτό που θα λέγε κανείς συλλογική διάσταση του κινηματογράφου, κάτι το οποίο νομίζω πως μπορεί κανείς να το βιώσει σε όλο του το μεγαλείο, μέσα σε μια υπέροχη αναγεννησιακή πλατεία και να βλέπει την ίδια ταινία με χιλιάδες άλλους. Αυτά τα πράγματα είναι εμπειρίες και δεν είναι και πολύ συνηθισμένες. Είναι σπάνιες σε μια στιγμή του πολιτισμού μας, όπου όλοι μοιάζει να έχουμε στραφεί λίγο προς τα μέσα, να θέλουμε την ησυχία μας και γενικώς να μην έχουμε και πολύ όρεξη να μιλήσουμε σαν άνθρωπο.

Λοιπόν, ίσα που προλαβαίνω να σας πω, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τον ρόλο που παίζει το φαγητό στα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη και πώς το φαγητό γίνεται ένας δείκτης της τάξης, της άνεσης, της ρουτίνας, της υποψίας και βεβαίως ακόμη και της εποχής, καθώς σε πολλά μυθιστορήματα της Αγκάθα χρειάζεται να επιδείξουν ένα δελτίο τροφίμων ή βεβαίως το πώς μπορεί να τρώνε οι φτωχοί, οι αδύναμοι οικονομικά χαρακτήρες, ας πούμε, στο ABC Murders, ή πώς μπορεί να τρώει ο Πουαρό και ο Χέιστινγκ σε κάποιο πανάκριβο εστιατόριο του Λονδίνου ή ξέρω εγώ στην σάλα ενός ξέρω εγώ ποταμόπουλου στο οποίο πρόκειται να γίνει χαμός σε λίγη ώρα, και παρακολουθεί την πορεία αυτού του φαγητού και πώς μέσω αυτού μας λέει η συγγραφέας, μας αποκαλύπτει πληροφορίες για έναν ολόκληρο κόσμο, για μια εποχή, αλλά ακόμη και για την τάξη στην οποία και ένας ήρωας, από τη στιγμή που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Και κάνει το εξής πολύ εύστοχο σχόλιο, ότι ειδικά στα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη το φαγητό δεν είναι ποτέ διακοσμητικό, αποκαλύπτει κοινωνικές συνήθειες, έχει δημιουργήσει άλοθη προφανώς και έχει στείλει το φαγητό κόσμο στον άλλο κόσμο, και γίνεται πραγματικά και πολύ τακτικά μέσω δολοφονίας. Αυτά με διώχνουν, η μία η μοναδική, η ανεπανάληπτη Σοφία Ζακαλιτέρ μαζί με στον ήχο, Εύα Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, έρχεται ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφείλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία του Μιχάλη Χάνη και Παράξενα Παιχνίδια. Ένα τυπικό μεσοαστικό ζευγάρι πηγαίνει μαζί με το μικρό του γιο στο εξοχικό του για το Σαββατοκύριακο. Η αθώα επίσκεψη δύο νεαρών που φιλοξενούνται στο διπλανό σπίτι θα μετατρέψει τη διαμονή τους σε εφιάλτη. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2026 γιορτάζεται με μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Πέτρος Ανδρεάδης θα παρουσιάσει ένα εκφραστικό σόλο πρόγραμμα για κλαρινέτο με κομμάτια των Βέρντι, Σοστάκοβιτς αλλά και των Μάνου Χατζηδάκη, Μπαχ και αυτοσχεδιασμούς. Η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία κλασικής και λυρικής μουσικής σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στο Θέατρο Κήπο, ο Κωνσταντής Πιστιόλης δίνει μια συναυλία που ενώνει την παράδοση με το σύγχρονο πειραματισμό. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες του, παρουσιάζει τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφία του, αλλά και παλαιότερες μουσικές στιγμές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συμμετοχική εμπειρία με ηλεκτρικές ενστάσεις, εκστατικούς ρυθμούς και ανοιχτό γλέντι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ «Τι ωραίο» σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και ο Χρήστος Νικολόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «Τα δικά μας λαϊκά». Μια συναυλία που ξαναζωντανεύει τις μνήμες, την παράδοση και τα συναισθήματα της ελληνικής μουσικής. Στον αύριο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παιχνίδισμα φιλαναγνωσίας» από το Βυζάντιο στην τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, είναι 10 παρά 20, αρχίζει πια και μετράει ανάποδα. Το φως, το καλοκαίρι, ο ήλιος, χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς, αυτό το θερινό ηλιοστάσιο που είναι μια γιορτή της ζωής, του φωτός εναντίον του σκότους, της χαράς του καλοκαιριού που έχει μπροστά του 2 μήνες τουλάχιστον, αλλά πάντα θα βάζει στην άκρη του μυαλού σου ότι αυτό που πέτυχε η χθεσινή μέρα δεν θα το πετύχουν οι επόμενες. Ότι πάντα μια μέρα που κρατάει τόσο πολύ είναι μια μέρα γιορτής για την ίδια τη ζωή. 10 παρά 20, 22 Ιουνίου, Σοφία Σακαλή στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, μέχρι τις 11, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον Viber του 958, όπου μπορείτε να στέλνετε εκεί τα SMS σας, 6930, 078-291 ή ο παλιός τρόπος 958 κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54-160.

Λοιπόν, πώς μπορεί να ξεκινήσει μια Δευτέρα? Θα μπορούσε να ξεκινήσει λέγοντας δύο κουβέντες για το πόσο ωραίες συναυλίες γίνονται στην Αθήνα. Βλέπω όλα αυτά, τα φοβερά. Το David Byrne και ζηλεύω που δεν είναι εδώ. Το Jean-Michel Jarre στο Νιάρχος και όλα τα άλλα μεγαλειώδη που συμβαίνουν εκεί. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, και λίγο πιο ουσιαστικά πράγματα. Ναι, τη χαρά τη θέλουμε όλοι και την έχουμε ανάγκη. Διαβάζεις όμως την επιστολή που έστειλαν ο Σύλλογος των Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, που έστειλε στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης, για τις ελλείψεις στα υλικά καλοστομίας, υλικά που δεν συνταγογραφούνται, οπότε οι ανασφάλιστοι ασθενείς μπορούν να τα προμηθευτούν μόνο από τα νοσοκομεία, και τα νοσοκομεία, τα συγκεκριμένα δηλαδή, το συγκεκριμένο, δεν τα έχει, δεν τα δίνει, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ανασφάλιστων ασθενών. Θα μου πεις, καλοκαιριάτικα τέτοια θα μας πεις? Να σας πω και κανένα τέτοιο.

Είμαστε εδώ 10 παρα 10 σε ένα πρωινό Δευτέρας που έχουμε λίγο μπλέξει το τι πραγματικά αξίζει και το τι δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς, τι αξίζει να μεγενθυνθεί και τι όχι. Σε ένα ζάπινγκ του Σαββατοκύριακου που το αποφεύγω γιατί βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία, παρατήρησα ότι η πλειοψηφία αυτών των αδιανόητων εκπομπών ηλιθιότητας που έχουν κατακλείσει τα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάτι χάζω πανελάκια που συζητούν για το απόλυτο τίποτα, για τους... είναι εσωτερική ανακύκλωση, ξέρεις, μεταγραφών τηλεοπτικών, influencers, το παιδί που βάφτισε μια, η καινούργια τουαλέτα που φόρησε μια άλλη. Μπορεί να περάσει ολόκληρο 24ωρο στην ελληνική τηλεόραση και να μην ακούσεις κάτι ουσιαστικό, να ακούσεις απλά μια πάρα πολύ βολική ανακύκλωση ηλιθιότητας και μετά αναρωτιούνται γιατί κατρακυλάει η τηλεθέαση των ειδησιογραφικών προγραμμάτων. Ποιον?

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, με τις διακοπές ως ένα puzzle δυνατών λιτών που πρέπει φέτος να λυθεί, με άπειρες παραμέτρους που καθορίζουν το πώς, πού, γιατί, αν, γιατί μπαίνει και ένα αν τεράστιο στην κουβέντα εξαιτίας των οικονομικών μεγεθών των φετινών διακοπών, που είναι μάλλον οι πιο ζόρικες από ποτέ, τουλάχιστον σε όσα κουβεντιάζουν οι άνθρωποι γύρω τριγύρω για το πώς θα τις διαχειριστούν. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστροφή εδώ για άλλη μια ώρα στους 95,8 των FM.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο. Είμαστε μέχρι τις 11. Παρέα, είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Τάσος Τριανταφύλου φροντίζει τώρα τον ήχο. Να πούμε ξανά ότι το Viber του σταθμού είναι 6930 078 291, και το SMS 958 και ενώ τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54 160.

Που λέει και ο Τάσος, τον τίτλο της εκπομπής δεν έχεις πει ποτέ. Η αλήθεια είναι ναι, ότι δεν την έχω πει ποτέ. Και τον τίτλο, το τεντώστε τα αυτιά σας, το είχα βάλει πριν καμιά 30 χρόνια που μου ζητήθηκε επιτακτικά να μπει ένας τίτλος για το πρόγραμμα, αλλά δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Δεν είμαι γενικά των τίτλων, ξέρεις.

Λοιπόν, η απίστευτη ιστορία με το Ζάπιο διδάσκει πολλά. Ο τρόπος που αυτός ο οργανισμός πήγε στη διαδικασία να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε, φτιάχνοντας αυτή την θηριώδη εξέδρα των χιλίων θέσεων και εξαφανίζοντας το Ζάπιο και αποδυναμώνοντας στην πραγματικότητα την έννοια και του μνημείου και του ελεύθερου χώρου και των υπολείπων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το χρήμα στο συγκεκριμένο οργανισμό ΡΕΙ υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις σήμερα πάνω στο ζήτημα αυτό, και η απαξίωση της νοημοσύνης, αλλά απ' την άλλη και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι που διαθέτουν ακόμα τη δύναμη, όπως ας πούμε ο Νίκος Βατόπουλος της Καθημερινής και ένα κομμάτι της αστικής Αθήνας, που η γνώμη του μετράει, σε αντίθεση με την υπόθεση άλλων εξόφθαλμων πραγμάτων που μπορεί να φωνάζει όλος ο κόσμος αλλά μην αντιδρά κανείς και να περνάνε στο απειρόβλητο, δείχνει πάρα πολλά πράγματα.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958. Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν και με το τι συνέπειες υπάρχουν κάθε φορά που μπορεί να βγει ένα σκάνδαλο, που μπορεί να βγει μια τραγική, ένας τραγικός χειρισμός του δημόσιου χώρου. Εν προκειμένου, η ιστορία σταμάτησε, ξυλώθηκε η υπόθεση σε μία μέρα, ακυρώθηκε ένα αμφιλεγόμενο φεστιβάλ. Είχε ανάγκη η Αθήνα ένα ακόμα φεστιβάλ, θα μου πει, σε μια πόλη που γίνονται 200. Προφανώς αυτό το φεστιβάλ έγινε για άλλους λόγους, δεν έγινε για να δημιουργηθεί μία αίσθηση ενός ακόμα πολιτιστικού γεγονότος. Ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλη αυτή η ιστορία της εξέδρασης των τεντών και ενός μηνιαίου καθημερινού πονοκεφάλου στην καρδιά της Αθήνας, άλλα πράγματα εξυπηρετούσε. Γι' αυτό να είμαστε σίγουροι.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. If you want

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον 958, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11. Αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και περισσότερη παρουσία. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη, Εύη θα απουσιάσει, οπότε θα είμαστε μαζί από τις 9. Είναι ο Τάσος Τρενταφύλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, 23-13-3-38-456, αλλά και πλέον ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας στο Viber 6930-078-291. Ο Κωστής λέει: πήγα να δω David Byrne στην Αθήνα, αγέραστος και ριζοσπάστης, λέγοντας απλές αλήθειες που τόσο μας λείπουν στο δημόσιο λόγο. Έναν τον έχουμε στον κόσμο μας. Καλημέρα σας. Ζηλεύω, πρέπει να πω, με την καλή έννοια.
1: Only silence remains. Because I have to listen to him. I have to listen to the silence. I have to experience him

Υπάρχουν οι παράλληλες απώλειες για τον Τραμπ και την Αμερική που ακόμα ίσως δεν είναι και πάρα πολύ ορατές. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στους New York Times για το πώς στη Γαλλία τα αμερικάνικα πανεπιστήμια χάνουν κάθε μέρα σε κύρος στην περίοδο Τραμπ, λέει. Και υποχωρεί η διάθεση των Γάλλων να σπουδάσουν σε αυτά. Αυτά βέβαια είναι ψιλολόγια για τον Τραμπ. Σιγά μην ασχολείται με τα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Ασχολείται μάλλον στο βαθμό που θέλει να τα διαλύσει. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει είναι η πτώση αυτού του κύρους σε ένα συνολικό βαθμό, σε έναν βαθμό πόσο πλήττεται η Αμερική παντού εξαιτίας αυτής της αλλοπρόσαλης πολιτικής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: where you always play better than that.
1: Y'all wanna come party with me?
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11 παρέα, ένα τεταρτάκι ακόμα. Έχω και την Κίμπερλι, η οποία με καλεί. Δύο φορές μου έχει στείλει mail, να είμαι 2 Ιουλίου για να ζηλεύετε όλοι εκεί έξω. Dear Γιώργο Στούλας, λέει. Dear, με λέει, κατάλαβες. Ελπίζω να σε έχω κοντά μου στις 2 Ιουλίου στο Σταύρος Νιάρχος Foundation να γιορτάσουμε σε ένα κοκτέιλ την ανεξαρτησία της Αμερικής. Λες όχι σε μια τέτοια πρόσκληση, ε? Λες.
1: Ρόμπα, κουέρπο, λέγγουα, todo hecho de chocolate fino, derritiendo mi lengua. Dame, dame, dame. Ay, señor, mírame, te voy a comer. No me mires así, te como. Un, dos y tres, te como. Mi boca llena de ti. Ay, es el mejor chocolate que te comí. Uno, dos, tres, sueños dulces, llenos de promesas, cuando no estoy a tu lado, y cómo no, pero en dieta nadie te toca, pretendes que el yogur con nueces eres tú, no hay nada como tú, para el desayuno, chocolate.

0: dos, tres. Mis sueños, tus, llenos de promesas, cuando no estoy a tu lado. Y cómo no, pero en dieta nadie te toca. Pretenden que yogur con nueces eres tú. No hay nada como tú para el desayuno, chocolate.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον 9.58 στο πρωινό της Δευτέρας που ο Ιούνιος μετράει μέρες 22 και πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις γυναικοκτονίες οφείλουμε σήμερα το πρωί να τα έχουμε στην πρώτη γραμμή της σκέψης. Αυτό δεν είναι χώρα πια, είναι ένα μακελιό απέναντι σε ανυπεράσπιτες γυναίκες που τις τελευταίες εβδομάδες, η μια μετά την άλλη, πέφτουν νεκρές από τα χέρια απίστευτων τύπων οι οποίοι περνούν στο απειρόβλητο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκφραστεί μέχρι και θετικά για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο το 2026 στην Ελλάδα να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και κυρίως να μην παίρνουμε μέτρα σε αυτές τις υποθέσεις. Να στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις γυναίκες πριν φτάσει το μοιραίο.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 10, σε λίγο θα είναι στο μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος. Χρόνια σας πολλά. Το 1633, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και το 1986, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα. Το 1898 έρχεται στη ζωή ο Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, γερμανός συγγραφέας που στα βιβλία του περιέγραψε με εκπληκτικό τρόπο τη φρίκη του πολέμου. Το 1906 γεννήθηκε ο αυστριακός σκηνοθέτης Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood και κέρδισε 6 βραβεία Όσκαρ από τις συνολικά 21 υποψηφιότητες που έλαβε κατά τη διάρκεια της καριέρας του. 76 ετών γίνεται σήμερα η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητα και τον επιδέξιο χειρισμό της προφοράς της, αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό, έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ, έχει φύγει με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο Κώδικας Da Vinci. Το 1987 έφυγε από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης. Αν και γενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η νουβέλα που κρατάω στα χέρια μου κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης. Η συγγραφέας είναι η Σοφία Αυγερινού. Ο τίτλος του βιβλίου της νουβέλας «Άγνωστες λέξεις». Το εξώφυλλο που βλέπει κάποιος με το που πιάνει το βιβλίο στα χέρια του είναι ένας πίνακας της Λίδας Κοντογιανοπούλου, νυχτερινή σύνθεση στην Άγρας 20. Θα δει επάνω και θα δει στον πίνακα αυτό μάλλον μία εικόνα αρκετά οικία. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Το σίγουρο είναι όμως ότι μπαίνοντας στον κόσμο αυτού του βιβλίου θα διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο θα τον τραβήξει από τις πρώτες κιόλας παραγράφους μέσα του σε έναν κόσμο και στις τακτικές εβδομαδιαίες επισκέψεις της αφηγήτριας στο σπίτι των τυφλών συγγενών της. Αυτές οι επισκέψεις μετατρέπονται πολύ γρήγορα και με ένα ρυθμό ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και στον τρόπο γραφής και στο ύφος του βιβλίου. Είναι πια οι εναγώνιες προσπάθειες αφηγήτριας να σώσει το γιο τους από την ψυχική κατάρρευση, όταν εκείνος αρχίζει να σημειώνει λανθασμένες, ανύπαρκτες λέξεις σε χαρτάκια και τα κολλάει παντού μες στο διαμέρισμα, εκεί όπου κυριαρχεί η ανίκαια παρουσία των τυφλών γονέων. Σοφία Αυγερινού είναι μεταφράστρια και διδάκτορ γερμανικής φιλολογίας, ενώ έχει σπουδάσει επίσης νομικά και φιλοσοφία του δικαίου. Έχει δημοσιεύσει 3 μυθιστορήματα, 3 κόρες, εκδόσεις Νεφέλη, ο άλλος Λάζαρος, ίδιες εκδόσεις, και το χρονικό μιας Διαβολούπολης από τις εκδόσεις Εστίας. Μεταφράζει, αν δεν κάνω λάθος, από αρκετές γλώσσες. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων Χέρμαν Μπροχ, οι Πνοβάτες και τα Μάγια από τις εκδόσεις Έρμα. Έχει μεταφράσει επίσης Ντοστογεύσκη, σημειώσει από το υπόγειο, Γευγένη Ζαμιάτιν, εμείς, εκδόσεις Έρμα, και Χόφμαν, Κλάους Μαν, Αλέξανδρος Δουμάς, ο κόμις του Μοντεκρίστο από τις εκδόσεις Εστία, και Χόφμαν από εκδόσεις Μάγμα. Λοιπόν, να την καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Δεν ακούσαμε τυχαία μουσική που ακούσαμε λίγο πριν, και ό,τι ακούσουμε και στο τέλος είναι ένα βιβλίο που έχει αρκετή μουσική, κλασική μουσική. Είναι, θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα soundtrack αυτής της νουβέλας. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε την αφηγήτρια, πάμε να γνωρίσουμε τον ξάδελφό της, πάμε να γνωρίσουμε την συγγραφέα που έγραψε αυτή τη νουβέλα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα από την Αθήνα, Αναστασία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ πολύ. Νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μία πρώτη συνέντευξη. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε για το κομμάτι το μεταφραστικό, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και έχει καταθέσει πολύ εξαιρετικές μεταφράσεις. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για αυτές. Αλλά σήμερα ας επικεντρωθούμε σε αυτή τη νουβέλα που έχω στα χέρια μου. Και να ξεκινήσουμε περιγράφοντας λιγάκι τους βασικούς ήρωες. Η αφηγήτρια είναι νοσοκόμα σε μαιευτική κλινική, είναι ένας μάλλον πρακτικός άνθρωπος, αυτό που λέμε της λογικής άνθρωπος, κουβαλάει τις ενοχές της και μία διάθεση να την πει κάποιος προσφοράς ή σωτηρίας, δεν ξέρω πώς και τι. Ποια είναι η ηρωίδα αυτή που δεν ξέρουμε το όνομά της?
1: Η ηρωίδα μου πάσχει, όπως λέει η ίδια ηρωνικά, από το σύνδρομο του Σωτήρα. Τώρα, γι' αυτό ευθύνεται και ο ίδιος ο χαρακτήρας της. Είναι πάρα πολύ υπεύθυνη σαν άνθρωπος, αλλά υπάρχουν και βιώματα προσωπικά, οικογενειακά, τα οποία την έχουν σημαδέψει από την νεανική της ηλικία και τα οποία έχουν εντείνει αυτή την έμφυτη τάση της να αναλαμβάνει, να σώσει τους υπόλοιπους. Γιατί χρειάστηκε να το κάνει αρκετές φορές στη ζωή της. Mm. Οπότε έρχεται σαν φυσική εξέλιξη το γεγονός ότι αμέσως αναλαμβάνει να βοηθήσει τον εξάδελφο όταν βλέπει ότι αυτός δεν βρίσκεται σε σωστό δρόμο, τουλάχιστον κατά τη δική της άποψη. Έτσι.
0: Το κρατάω αυτό, το κατά τη δική της άποψη. Και...
1: δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, Αναστασία, αλλά ο εξάδελφος βρίσκεται σε ένα δρόμο πάλι που για τον ίδιο είναι σωστός, γιατί προσπαθεί μάλλον με αυτό που κάνει, που για μας τους υπόλοιπους, τους αναγνώστες, είναι σαν ένα απονεμοημένο γλωσσικό διάβημα, γιατί οι λέξεις που φτιάχνει δεν βγάζουν πολύ νόημα, ίσως να βγάζουν λίγο βέβαια, αλλά πάντως είναι ανύπαρκτες λέξεις, και σίγουρα για τους γονείς του είναι μια συμπεριφορά απλώς παρανοϊκή και για την ξαδέλφη του είναι επίσης μια πολύ ανησυχητική, όχι φυσιολογική συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο ξάδελφος το βλέπει τελείως διαφορετικά. Προφανώς γιατί, αν και ο ίδιος μέχρι στιγμής έχει φανεί ως ένας άνθρωπος επίσης μετρημένος, πολύ ήσυχος και πολύ υπεύθυνος και αυτός, έχει μάλλον φτάσει στα όρια του και έτσι προσπαθεί με απερμοσμένο τρόπο να σπάσει αυτό το σκληρό κέλυφος που έχει χτιστεί γύρω του, γύρω από τη ζωή του και από τον ίδιο. Και ο τρόπος που βρίσκει είναι σαν να χρησιμοποιεί αυτές τις ανύπαρκτες λέξεις σαν σφυράκια με τα οποία προσπαθεί να ραγίσει το κέλυφος και να ανοίξει λίγο την ύπαρξή του, να μπει διαφορετικό φως, διαφορετικός αέρας, θα λέγαμε.
0: Ή να αποδράσει με έναν τρόπο. Ναι. Κάπως πρέπει να φύγει. Εδώ να πούμε ότι ο μικρότερός της σε ηλικία ξάδελφος από την αφηγήτρια μεγαλώνει με τους γονείς του, οι οποίοι είναι τυφλοί, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά συμβολικά, καθώς είναι πραγματικά φιλόξενοι γονείς για το παιδί τους. Δεν έχουν αγαπητική σχέση μαζί του και ο ίδιος είναι ένας αμυντικός.

0: τον προφορικό λόγο. Είναι πολύ μετρημένες οι λέξεις που λέει. Αφού σε κάποιο σημείο που συνδυάζει καμιά εικοσαριά λέξεις, είναι πάρα πολύ για αυτόν και μετά πρέπει να πάει να ησυχάσει. Αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την πλημμυρίδα των λέξεων που σημειώνει και οι οποίες κυριολεκτικά γεμίζουν όλο το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω.
1: Είναι μια γεννήτρια λέξεων πραγματικά. Και έτσι η αφηγήτρια βλέπει σε χαρτάκια παντού στο σπίτι λέξεις όπως αστρατίποτε, ανάταυση, θελαντό, ηχρό, ακρατάπαυστα. Όλο κάτι μας θυμίζουν αυτές οι λέξεις, αλλά είναι δικές του. Τι είναι αυτές οι λέξεις για αυτόν, για τον ξάδελφό της?
0: Είναι σκόπιμο που οι λέξεις αποτελούν ένα μείγμα από το γνωστό και το άγνωστο μαζί, γιατί και ο εξάδελφος, όπως και όλοι μας, έχει ένα κομμάτι που είναι το ήδη υπάρχον, το παρελθόν και το παρόν, και έχει και ένα κομμάτι μελλοντικό, το οποίο του είναι άγνωστο και το οποίο θα ήθελε να είναι διαφορετικό από το ήδη υπάρχον. Άρα και οι λέξεις που φτιάχνει είναι μια ενθύμηση ότι υπάρχει μεν κάτι στη ζωή μας, αλλά υπάρχει και κάτι που δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να πούμε και άλλα που δεν μπορούμε να πούμε, και αυτός ο συνδυασμός είναι που ενδεχομένως θα μας βοηθήσει να βρούμε μια νέα ταυτότητα ή μια νέα ζωή, όπως το λέει ο ίδιος. Ο εξάδελφος είναι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτή τη σιωπή με την οποία έχει μεγαλώσει. Και μάλιστα η ατμόσφαιρα του σπιτιού του δεν είναι μόνο η τυφλότητα των γονέων. Είναι μια ατμόσφαιρα σιωπηλή και εχθρική γενικότερα. Πράγμα το οποίο προσπαθεί να τονίσει και η αφήγηση με το ρυθμό της. Και μια ατμόσφαιρα που εν τέλει γεννά την αγωνία τόσο στον ίδιο όσο και στην εξαδέλφη. Γιατί οι γονείς δεν είναι μόνο τυφλοί σωματικά, αλλά όπως το είπες πολύ ωραία, είναι και τυφλοί εντός εισαγωγικών απέναντι στο παιδί γενικότερα. Δεν το ακούν, δεν συνεννοούνται μαζί του, δεν έχουν στοργή, δεν το αγγίζουν, δεν τίποτε. Οπότε αυτός είναι αναγκασμένος μόνος του να παλέψει να βρει μια διέξοδο.
1: Όταν είμαστε μικρά παιδιά, δεν ξέρουμε νεογέννητα ακόμα, δεν ξέρουμε τις λέξεις. Και όσο μεγαλώνουμε, μας μαθαίνουν οι μεγάλοι πώς ονομάζονται τα πράγματα και τα συναισθήματα και όλα. Δηλαδή μαθαίνουμε τις λέξεις, μαθαίνουμε και φτιάχνεται ένας κόσμος γύρω μας, ο οποίος περιγράφεται με λέξεις, μπορείς να τον εκφράσεις με λέξεις και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που κάνει εδώ ο ξάδελφος της αφηγήτριας είναι ότι με τις λέξεις προσπαθεί να φτιάξει τον κόσμο του ξανά από την αρχή.
0: Ναι, προσπαθεί να το διευρύνει σίγουρα. Γι' αυτό και είναι έτσι υβριδικές οι λέξεις αυτές. Διότι οι λέξεις υπάρχουν, οι λέξεις μας είναι απαραίτητες. Είναι συνήθως, είναι με μια σύμβαση. Δεν αρκούν δηλαδή για να εκφράσουμε τα πάντα. Αλλά σίγουρα είναι και το πιο χειροπιαστό που έχουμε μάλλον στα χέρια μας για να ζήσουμε πρακτικά, αλλά και να συνεννοηθούμε σε κάθε επίπεδο. Μερικές φορές μπορεί να συνεννοούμαστε και διαφορετικά, αλλά συνήθως βασιζόμαστε σε αυτές. Οι λέξεις λοιπόν είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί από τη μια μεριά μας περιορίζουν, είναι πολύ δεδομένες και συγκεκριμένες και παγιωμένες για να μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Από την άλλη μεριά αυτό τις κάνει σιγά σιγά να χάνουμε την όποια μαγεία τους, τη δημιουργικότητα που θα μπορούσε να κρύβουν μέσα τους. Και οι λέξεις γίνονται σαν άψυχα κομμάτια, εργαλεία στα χέρια μας, πέτρινα εργαλεία, με τα οποία ναι, μεν ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Και έτσι ο ξάδελφος ουσιαστικά ναι, προσπαθεί να διευρύνει τα όρια του κόσμου του, ακριβώς διευρύνοντας τη γλώσσα. Είναι λίγο αυτή η ιδέα από πίσω.
1: Και έχει και άλλες απίστευτες ιδέες από πίσω, πως ίσως ο πιο παράλογος άνθρωπος σε αυτή την νουβέλα μπορεί να μην είναι ο πιο παράλογος τελικά, αλλά όλα αυτά θα ίσως προλάβουμε να τα συζητήσουμε σήμερα. Σίγουρα θα τα διαβάσετε όταν διαβάσετε το βιβλίο της Σοφίας Αυγερινού, «Άγνωστες λέξεις, εκδόσεις πόλης». Και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να τη ζητήσω να μας διαβάσει από την αρχή του βιβλίου, να δούμε πώς ξεκινάει αυτή η νουβέλα. Πάμε.
0: Ναι, Αναστασία. Θα διαβάσω δύο μικρά κομμάτια από το πρώτο κεφάλαιο, που είναι σαν να μας συστήνουν τρόπον τεινά τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές. Εκείνο τον καιρό άρχισε να κολλάει χαρτάκια στο ψυγείο. Χαρτάκια μικρά, κίτρινα, με λέξεις λανθασμένες, όπως φόσπορος ή ανασκαλοπίζω. Έλεγε όμως διακώς, μου είπαν, καθώς έγραφε τα χαρτάκια του, ότι δεν ήταν αυτή η σωστή λέξη, ούτε η άλλη. Δηλαδή υπονοούσε πως υπήρχε κάποια άλλη λέξη που έπρεπε να σημειώσει, αλλά κανείς δεν ήξερε γιατί δεν τη σημείωνε. Ή τέλος πάντων, αν υποθέσουμε ότι θα την έβρισκε, τη σκόπευε να την κάνει. Γιατί βέβαια λέξεις κολλημένες στην πόρτα του ψυγείου, σε ένα σπίτι όπου οι δύο υπόλοιποι ένικοι είναι εκγενετοί τυφλοί, δεν έχουν καμία προφανή σκοπιμότητα.

0: Εγώ τα είδα τα χαρτάκια μια Πέμπτη που πήγα να καθαρίσω, όπως κάθε εβδομάδα. Στις Πέμπτες είμαι πάντα απογευματινή. Είχα αποσχεθεί στο θείο και στη θεία ότι θα πήγαινα κάθε Πέμπτη απαραίτητα. Και όχι, ας πούμε, μια Πέμπτη και μια Τετάρτη ή Παρασκευή ή και καθόλου. Επειδή κάτι απρόοπτο έτυχε ή επειδή ήμουν πολύ κουρασμένη. Πολύ κουρασμένη ήμουν, δεν το συζητώ. Αλλά πήγαινα όπως τους είχα πει, κάθε Πέμπτη χωρίς εξαίρεση. Κουβαλούσα τα δικά μου καθαριστικά, γιατί εκείνοι οι δύο δεν μπορούσαν ποτέ να ψωνίσουν τα σωστά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Αφού δεν έβλεπαν και έπαιρναν κατά προσέγγιση ότι τους φαινόταν αρκετά βαρύ ή ότι μύριζε όμορφα, ενώ ακόμη και όταν απαφίονταν στη βοήθεια των άλλων πελατών, το αποτέλεσμα ήταν συχνά απογοητευτικό. Κάποιοι άνθρωποι απλώς δεν έχουν διάθεση να διαβάσουν σωστά μια λίστα για ψώνια. Όταν δεν πρότεινα να δίνουν τη λίστα σε εκείνον και να τον στέλνουν για τα χρειαζόμενα, έβρισκα στο μπάνιο ακόμη χειρότερη κατάσταση. Μπλε ενόπνευμα αντί για καθαριστικό τουαλέτας και βερνίκι παρκέ αντί για απορρυπαντικό δαπέδο. Παρετήθηκα και έφερνα τα πράγματά μου όπως τα ήθελα εγώ. Καθόμουν στο σπίτι τους 3 ώρες, ποτέ λιγότερο και ποτέ περισσότερο. Μου αρέσει να αξιοποιώ σωστά το χρόνο μου. Να προγραμματίζω την κάθε δουλειά ξεχωριστά. Και όποιος το κάνει αυτό, έχει σίγουρα αποτελέσματα στον κατάλληλο χρόνο. Έτσι ζω γενικότερα και μέχρι τώρα δεν το έχω μετανιώσει.
1: Αυτή λοιπόν είναι η αφηγήτρια και θα πάμε τώρα πού?
0: Πάμε σε 2-3 σελίδες πιο μετά, όπου θα ακούσουμε λίγο και τον εξάδελφο να βγάζει τον μεγαλύτερο λόγο που βγάζει στη διάρκεια του βιβλίου, αυτές τις πολλές λέξεις που λέει μαζεμένες και μετακουράζεται. Ναι. Όταν την επόμενη Πέμπτη μπήκα με κάποιο φόβο στην κουζίνα, αντίκρισα την πόρτα του ψυγείου γεμάτη από πάνω ως κάτω με χαρτάκια. Οι λέξεις που καθ' αυτές δεν έχουν καμία σημασία και δεν πρόκειται να τις αναπαραγάγω αυτή τη στιγμή, προφανώς ξεχύλιζαν από μέσα του μία-μία, σαν σταγόνες ορού που προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει να σε κρατήσει στη ζωή. Και δεν μπορούσαν να μετουσιωθούν σε κείμενα. Δεν μπορούσαν να ταιριάξουν η μία με την άλλη, κατά κανέναν τρόπο, απομένοντας μοναχικά και αξιολύτητα θράψματα μιας φύσης που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να έχει μεγαλουργήσει. Το μυαλό μου βάλθηκε να συνδυάζει με διάφορους τρόπους τις κόκκινες λέξεις και έφτιαξα μερικά ποίηματα, τα οποία δυστυχώς δεν κατέγραψα και δεν συγκράτησα. Αποφάσισα να τον ρωτήσω. Δεν άργησε να εμφανιστεί. Μπήκε αθόρυβα, όπως πάντα, με τις μάλινες παντόφλες του και κατευθύνθηκε προς την καφετιέρα, όπως πάντα. Κατανάλωνε, θυμάμαι, αμύθιτες ποσότητες καφέ χωρίς ζάχαρη και έμενε ξύπνιος μέχρι τις μικρές ώρες της νύχτας. Τι είναι αυτές οι λέξεις, θα ήθελες μήπως να μου πεις, είπα, δένοντας το προκείμενο χωρίς κανέναν πρόλογο. Ήξερα ότι με εκείνον η πρόλογη ήταν περιττή. Δεν ήταν πολύ καλό στη συζήτηση, πρέπει να πω. Γύρισε και με κοίταξε αλαφιασμένος, με μια ταραχή που δεν είχαν καθόλου προδώσει οι κινήσεις του. Αν και θα πρέπει να τον διακατήχει εδώ και ώρες, καθώς ήταν αδύνατο να έχει δημιουργηθεί από την ερώτησή μου, η οποία δεν ήταν εδώ που τα λέμε και τόσο ακραία. Τις βλέπω στον ύπνο, μου είπε. Δηλαδή, δεν βλέπω ακριβώς αυτές τις λέξεις και δεν τις βλέπω ακριβώς. Ακούω κάποιες λέξεις και όταν ξυπνάω, προσπαθώ να τις θυμηθώ, γιατί κάτι μέσα στο όνειρό μου λέει ότι ανάμεσά τους υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη, που αν τη βρω θα μου αλλάξει τη ζωή, είπε μόνο μια, αρθρώνοντας πολύ περισσότερες λέξεις μαζεμένες από όσες μου είχε απευθύνει ποτέ. Και έπειτα δεν είπε τίποτε άλλο. Έβγαλε από την τσέπη του το πακέτο με τα χαρτάκια, όπου είχε ήδη γεμίσει 5 σελίδες με λέξεις μόνες, και τις κόλλησε στην πόρτα του ντουλαπιού μπροστά του, αφού το ψυγείο είχε πια γεμίσει. Έφυγε παίρνοντας μαζί την κούπα του, δείχνοντας έτσι ότι είχα ξεπεράσει τα όρια, και ότι εκείνος είχε επίσης ξεπεράσει τα όρια του εαυτού του, και θα έπρεπε να αναπαυθεί από την κοπιώδη προσπάθεια μιας τόσο μακροσκελούς ομιλίας. Έστω και στους κοινόχρηστους χώρους ενός διαμερίσματος, γεμάτο από την εικονογραφική πολυλογία των γονιών του, που εκείνη τη στιγμή ζωγραφίζονταν σε κάποιο κλειδωμένο δωμάτιο. Αυτός λοιπόν είναι ο εξάδελφος.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο εξάδελφος, είναι 7 χρόνια μικρότερος από την αφηγήτρια. Δεν μαθαίνουμε τα ονόματά τους ποτέ, ούτε εκείνης ούτε εκείνου. Είναι πάντα εγώ όταν μιλάει η αφηγήτρια και είναι εκείνος όταν μιλάει για τον εξάδελφό της. Οι γονείς του ξαδέλφου, οι θείοι δηλαδή, όπως ακριβώς μας διάβασε λίγο πριν η Σοφία Αυγερινού, ζωγραφίζονται, δηλαδή άλλες φορές ζωγραφίζουν πίνακες και άλλες φορές ζωγραφίζουν ο ένας το σώμα του άλλου, έχουν μία σχέση στην οποία σχεδόν δεν χωράει άλλος άνθρωπος και κυρίως δεν χωράει δυστυχώς το παιδί τους. Και θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η πρώτη έμπνευση για αυτή τη νουβέλα. Η πρώτη σκέψη ποια ήταν?
0: Η πρώτη εικόνα ήταν αυτά τα κίτρινα χαρτάκια με τις παράξενες λέξεις κολλημένα στο ψυγείο. Δηλαδή μια εικόνα αφενός οικία, γιατί ποιος δεν κολλάει ένα χαρτάκι με τη λίστα για τα ψώνια ή κάτι τέτοιο πάνω στο ψυγείο. Αλλά την ίδια στιγμή μια ανίκια εικόνα, γιατί επάνω σε αυτά τα συνηθισμένα χαρτιά είναι γραμμένες ασυνήθιστες ή και ανύπαρκτες λέξεις. Έτσι λοιπόν, από την αρχή το βιβλίο έχει ένα διτό πρόσωπο, γιατί παίζει ακριβώς με το οικείο και το ανίκιο και βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο όριο. Όπως και ο εξάδελφος είναι ανάμεσα στο όριο της λογικής και της παράνοιας. Από τη μεριά της εξαδέλφης βλέπουμε ότι σιγά σιγά μετακινείται και αυτή προς την οριακή κατάσταση, γιατί, όπως λέει η ίδια, η ασθένεια των λέξεων μεταδίδεται και στην ίδια και αρχίζει και η ίδια σιγά σιγά να σκέφτεται, αν όχι να λέει, ανύπαρκτες λέξεις που αποτελούν συνδυασμό άλλων φόγκων και λέξεων. Και φτάνει σε μια κατάσταση και αυτή που τρομάζει πάρα πολύ από τις λέξεις. Έρχεται οι λέξεις είναι κάτι ζωντανό, λες και είναι πλάσματα, κακόβουλα πλάσματα, τα οποία έχουν καταλάβει τον εξάδελφο και τώρα θα καταλάβουν και την ίδια. Έτσι έχει δηλαδή και ένα χαρακτήρα πολύ αγωνιώδη το βιβλίο προς αυτό. Γιατί, προφανώς γιατί η αγωνία των πρωταγωνιστών, η οποία εκφράζεται μέσα από την ασθένεια των λέξεων, δεν είναι μόνο οι ίδιες οι λέξεις. Η γλώσσα, οι λέξεις, πίσω από αυτήν όμως κρύβεται η ίδια η υπαρξιακή της αγωνία, γιατί έχουν μεγαλώσει και οι δύο με πολλά προβλήματα. Ταυτόχρονα έχουν μια καθημερινότητα, θα έλεγα όπως η δική μας, μια πολύ συνηθισμένη και στενή καθημερινότητα και πιεστική. Και αυτή η διέξοδος που προσπαθούν να βγουν, να βρουν μάλλον, για να βγουν από την πνιχτή καθημερινότητα, είναι οι καινούργιες λέξεις που θα τους ανοίξουν ένα καινούργιο παράθυρο στη ζωή. Αλλά δεν ξέρουν ακριβώς πώς να εξάσουν αυτό το άρρητο, το καινούριο, το μη δημιουργημένο, την καινούργια επικράτεια που θα πρέπει να κατακτήσουν. Και είναι μια απλή έκφραση αυτή τη ανάγκη οι λέξεις, γιατί δεν έχουν μάθει και κάποιον άλλον τρόπο να συνεννοούνται, όπως και εμείς, έτσι. Αυτή η ιδέα είναι από πίσω.

0: Λοιπόν, όλοι εμείς χρησιμοποιούμε λέξεις για να συνεννοηθούμε ή για να εκφραστούμε. Όμως για έναν συγγραφέα, για μία συγγραφέα και μία μεταφράστρια, οι λέξεις είναι ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής της. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Τι είναι για σένα οι λέξεις?
1: Λοιπόν, εντάξει, για την ηρωίδα μου οι λέξεις, όπως λέει η ίδια, είναι σκέτη απάτη. Για μένα πάλι οι λέξεις είναι κάτι πολύ όμορφο, έτσι, δηλαδή αυτό βέβαια το κατακτά κανείς μεγαλώνοντας, δουλεύοντας πολύ, διαβάζοντας πολύ, σβήνοντας και γράφοντας και κυρίως σβήνοντας, διαβάζοντας μεγαλόφωνα, διαβάζοντας ποίηση, δουλεύοντας τη γλώσσα στις λεπτομέρειες, αρχίζει λίγο να ξεκλειδώνεται αυτό το κλειστό και παγιωμένο σύστημα της γλώσσας που είναι η γραμματική μας, που είναι το λεξικό μας και που όταν ήμασταν βρέφη ήταν ανοιχτό το σύστημα μέσα στον εγκεφαλό μας. Θα το πω έτσι πάρα πολύ μη επιστημονικά και σχηματικά, αλλά ήταν ανοιχτό διότι έμπαιναν όλες οι καινούργιες πληροφορίες και σχηματιζόταν η γλώσσα μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να φτιάξουμε τις δικές μας λογικές και κοινωνικές προτάσεις, ώστε να έχουμε μια θέση μέσα στον κόσμο. Γιατί καλώς ή κακώς, στην ανθρώπινη κοινωνία, μέσα τις λέξεις βρίσκουμε και μια θέση στον κόσμο. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, και αυτό το είδα και στα δικά μου τα παιδιά, όταν ήταν ευρέφη και μάθαναν να μιλάνε, στην αρχή τα παιδιά πειραματίζονται με αυτό που έχουν. Μπορεί να φτιάξουν ένα λάθος κανόνα μες στο μυαλό τους ή μπορεί να βρουν το σωστό κανόνα, αλλά να μην σκεφτούν ότι υπάρχουν εξαιρέσεις από τον κανόνα και να κλείνουν το ουσιαστικό όπως τους φαίνεται ότι πρέπει να κλείνεται μαζί με τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το φαινόμενο του πώς το παιδικό μυαλό είναι στην αρχή ανοιχτό στις λέξεις και στη γλώσσα και μετά σιγά σιγά κλείνει. Είναι μια πόρτα που κλείνει, παγιώνεται η γλώσσα και μετά είναι αυτή που είναι. Όταν πάλι δουλεύεις με τη γλώσσα πάρα πολύ και όταν την αγαπάς πάρα πολύ, προφανώς γιατί πιστεύεις σε αυτήν, γιατί παρόλες τις ανεπάρκειες και παρόλο το ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στιγμές που όντως είναι φτωχή για μας η γλώσσα και η τέχνη προσπαθεί μεν να φτάσει σε αυτό το όριο του ανίποτου και να το αγγίξει, να το ξεπεράσει δεν μπορεί ποτέ, γιατί παρόλα αυτά καταλαβαίνεις ότι είναι φτωχή. Όμως, όσο περισσότερο δουλεύεις την κάθε λέξη ξεχωριστά, είναι σαν να ξεκλειδώνει πάλι λίγη από την αρχική μαγεία της, από αυτό που χάθηκε κάποτε και αποκτάει, όπως ας πούμε θα διαβάσει και κάποιος ενδεχομένως μες στο βιβλίο, αποκτάει ξανά την πρωταρχική γοητεία που είναι και ηχητική, που είναι τα γράμματα ένα προς ένα, η φθόγγι ένας προς ένας, και ξαναβλέπεις τη λέξη με ένα άλλο νόημα. Όπως βλέπεις το όνομά σου με ένα άλλο νόημα. Αν ξαφνικά από εκεί που έχεις συνηθίσει να λες, Σοφία, πώς σε λένε, Σοφία. Κάποια στιγμή ανεξάρτητα από αυτό που σημαίνει το όνομα, έτσι. Σημαίνουν τα ονόματα
0: μας. Σαν να το ακούς πρώτη φορά. Αυτό,
1: ακούς ξαφνικά τους ήχους.
0: Αυτό.
1: Έχετε κάποια στιγμή στη γλώσσα που όταν τη δουλεύεις πολύ, όταν την αγαπάς πολύ, ακούς τους ήχους της γλώσσας. Και αυτό είναι μια πολύ απελευθερωτική στιγμή, γιατί σου επιτρέπει να δεις με τελείως άλλη ματιά και την καθημερινή επικοινωνία, η οποία είναι τόσο δυνατή, αλλά εμείς τη θεωρούμε αδύναμη, τη θεωρούμε τυπική, τη χρησιμοποιούμε σαν ένα άψυχο εργαλείο, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Παρόλο που είναι φτωχές, έχουν παρόλα αυτά το βάρος τους. Και το βλέπεις όλο αυτό από την άλλη πλευρά. Και φυσικά βλέπεις με άλλο μάτι και την ίδια τη λογοτεχνία. Και νιώθεις πλέον ότι η λειτουργία της γλώσσας η λογοτεχνική είναι κάτι τόσο όμορφο και τόσο διαφορετικό και κάτι καθόλου πρακτικό. Η τέχνη δεν είναι πρακτική, η τέχνη είναι κάτι άλλο. Η τέχνη είναι μια δυνατότητα. Είναι και για να σου δείξει ότι είναι δυνατό και αυτό. Είναι πιθανό και αυτό. Είναι μια μορφή ελευθερίας. Και αυτό είναι μια αίσθηση που νομίζω ότι προσπάθησα ή θέλησε το συνείδητα να βγάλω και μέσα από την νουβέλα. Η αίσθηση ακριβώς ότι παρόλο που είμαστε παγιδευμένοι μέσα στις μητρικές μας λέξεις και πάντα θα είμαστε και η σκέψη μας θα είναι επίσης μαζί τους γιατί είναι η μητρική γλώσσα. Παρόλα αυτά όταν βιώσεις τις λέξεις με έναν τρόπο ξεχωριστό συνειδητοποιείς ότι υπάρχει και ένας βαθμός ελευθερίας σε αυτό. Μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα ότι θα φτιάξεις τις δικές σου λέξεις και εσύ και θα σε κοιτάνε οι άλλοι σαν να είσαι από άλλο πλανήτη. Αλλά σημαίνει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση στη χρήση της γλώσσας και στη δύναμη της γλώσσας.
0: Από την αρχή που ξεκίνησα να διαβάσω το βιβλίο αυτό, με συνεπήρε και το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό, αλλά και το ύφος και ο ρυθμός αυτού του βιβλίου. Και θέλω να ρωτήσω, είναι Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν αυτή είναι μία από τις πρώτες γραφές τέλος πάντων και δεν είναι γραμμένο πολλές φορές από πάνω. Τι ακριβώς έγινε?
1: Τώρα, καλώς ή κακώς, πρέπει να σου πω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό το βιβλίο γράφτηκε έτσι.
0: Ένα
1: σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Εντάξει, αν το διαβάσετε θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί έχει εξαιρετικό ύφος, έχει ένα ρυθμό απίστευτο, ο οποίος ακολουθεί πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι τυχαία τα κομμάτια, τα μουσικά τα οποία υπάρχουν μέσα. Αν κάποιος τα βάλει την ώρα που διαβάζει το βιβλίο και βάζει τα αντίστοιχα κομμάτια, θα καταλάβει ότι είναι δομημένο, θα ρίσκει και είναι και ένα μουσικό έργο. Δεν ξέρω, έχεις κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική?
1: Έχει να κάνει και με τη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα για την νοβέλα, η οποία αρχικά ήταν ένα διήγημα και μετά είδα ότι επεκτείνεται και τα συνέχισα. Η περίοδος λοιπόν που έγραψα την νοβέλα συμπίπτει με μια περίοδο που για διάφορους λόγους είχα βυθιστεί πάρα πολύ στη μουσική. Και είχα δηλαδή, πάντα είχα ακούσματα τέτοια και μια ενασχόληση ερασιτεχνική, αλλά ήταν μια περίοδος ιδιαίτερης ενασχόλησης με την κλασική μουσική. Μάλλον γιατί είχε ξεκλειδωθεί ένα ακόμα επίπεδό της μέσα μου. Γιατί ξέρεις, Αναστασία, νομίζω αυτό το βιώνουμε συχνά με την τέχνη. Έχει η μεγάλη τέχνη, η διαχρονική τέχνη τέλος πάντων, έχει επίπεδα πολλά. Και σε όποια ηλικία και αν την πλησιάσεις, θα σου δώσει κάτι ξεχωριστό. Και στα 15 θα σου δώσει και στα 55 θα σου δώσει. Θα είναι διαφορετικά πράγματα όμως.
0: Έτσι είναι.
1: Και έτσι ανακάλυπτα τη μουσική ως μια νέα ακόμα, ένα νέο επίπεδο συναισθήματος και γνώσης μαζί, γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε πάντα συναισθήματα μαζί με γνώσεις.
0: Και γλώσσας χωρίς λέξεις.
1: Και, ναι, και η μουσική εμφανίζεται μέσα στο βιβλίο σαν μια πιθανή απάντηση στο ερώτημα για το άλλο της γλώσσας, που μπορεί να μην είναι αντιθετικά άλλο, αλλά μπορεί να συμβαδίζει με τη γλώσσα. Γι' αυτό και γίνεται έτσι λόγος για την, μιλάμε τώρα για την μουσική, ηχητική λειτουργία της γλώσσας. Πάντως ο ρυθμός του κειμένου υπαγορεύτηκε ξεκάθαρα από το συνέστημα αυτό της αγωνίας που διακατέχει τους δύο βασικούς ήρωες, το οποίο ήταν πολύ έντονο μέσα μου την ώρα που το έγραφα, και νομίζω απλώς ότι αποτυπώθηκε γι' αυτό το λόγο με αυτόν τον λαχανιασμένο, ας πούμε, ρυθμό.
0: Ακριβώς. Γιατί, όπως λειτουργούν και αυτοί οι δύο.
1: Ήταν έντονο το ζήτημά τους που είχαν να λύσουν.
0: Έχουμε λοιπόν τον ξάδελφο, ο οποίος είναι μια συνεχής γεννήτρια λέξεων. Ο ρυθμός αυξάνεται συνεχώς όσο προχωρά η νουβέλα και προχωρά η ιστορία. Αυτός είναι μια γεννήτρια λέξεων, η ξαδέλφη του, η αφηγήτρια, κάποια στιγμή με παράδοξο τρόπο αντιλαμβάνεται ότι και αυτή αρχίζει να παρασύρεται από αυτή τη γεννήτρια λέξεων. Η ίδια όμως είναι νοσοκόμα σε μαιευτική κλινική και πολλές φορές είναι κοντά σε μωρά που μόλις έχουν γεννηθεί. Λέξεις καινούργιες που γεννήθηκαν. Αυτή είμαι καινούργια μωρά, με νέα μωρά, νεογέννητα, θέλω να πω. Τυχαίο ήταν αυτό?
1: Αυτό τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Όταν γράφουμε πράγματα συνήθως δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά συνήθως δεν είναι και κάτι που μπορείς να το ανάγεις εύκολα σε κάτι άλλο, να το αναγάγεις και να το εξηγήσεις 100%. Με την έννοια ότι κανένα κείμενο δεν αποτελεί παρθενογένεση, κανένα κείμενο δεν αποτελεί μόνο μια ροή συνείδησης υποσυνείδητη, ας πούμε, και κανένα κείμενο δεν αποτελεί, νομίζω, μόνο προϊόν 100% έλογης επεξεργασίας. Είναι πάντα ένα μείγμα από όλα αυτά, και αυτή είναι η ομορφιά της λογοτεχνίας, γιατί φέρνει κοντά το συνειδητό και το ασυνείδητο, φέρνει κοντά το ατομικό και το συλλογικό βίωμα, και εκεί ευτυχεί ένα έργο όταν μέσα από την έκφραση ατομικών βιωμάτων κατορθώνει να αγγίξει και έναν άλλον άνθρωπο, έστω και έναν άλλον. Εκεί έχει μια ευτυχή το έργο, νομίζω.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε για το πόσο η τέχνη και όλα αυτά και η γραφή κιόλας μπορεί να είναι... Ας μην πω λοιπόν εγώ πολλά λόγια, γιατί τώρα καθώς άκουγα τη Σοφία Αυγερινού να μιλάει, σκεφτόμουν ένα άλλο απόσπασμα στο οποίο θα πάμε τώρα και θα μας διαβάσει, να δείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Αυτό είναι λογοτεχνία, είναι σημαντική λογοτεχνία. Λοιπόν, να πάμε λίγο εκεί που κάθισε δίπλα του στο πάτωμα.
1: Θα πάμε λοιπόν σε αυτή τη σκηνή, όπου βρίσκονται στο δωμάτιο του εξαδέλφου. αυτός είναι πλέον εξαντλημένος από μια... από έναν παροξισμό της αγωνίας που βίωσε τέλος πάντων και έχει προσπαθήσει να βρει τη λέξη που γύρευε, πάλι απέτυχε την τελευταία στιγμή και κατηγορεί εκείνη, αμέσως δηλαδή πριν, να κατηγορεί εκείνη ότι μπήκε στο δωμάτιο και ουσιαστικά τον έκανε να ξεχάσει πάλι τη λέξη που ψάχνει. Αυτός λοιπόν είναι πια εξαντλημένος και εκείνη δεν έχει κάνει μια ερεμιστική έννοια γιατί ήταν πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη περένταση, οπότε αυτός τώρα τον έχει πάρει ο ύπνος. Κάθισα δίπλα του στο πάτωμα. Μια στάση που δεν μου φαίνεται ποτέ βολική, αν και τώρα κάθισα στο πάτωμα για να τον κρατήσω. Μη τυχόν και πέσει το κεφάλι του από το στρώμα και χτυπήσει. Και πράγματι το κεφάλι του γλίστρησε σιγά σιγά από το στρώμα και ακούμπησε στην κόχη του λαιμού μου και εκεί βολεύτηκε και ησύχασε. Δεν μου αρέσει να κάθομαι στο πάτωμα. Παγώνω και είναι σκληρό, με τρομάζει, γιατί μου φαίνεται πως γίνομαι σαν ένα ζώο που κουρνιάζει χαμηλά. Αλλά κάθισα στο πάτωμα και τον ένιωθα που ανάστανε κανονικά. Το ζεστό του χνότο με έκανε και πάλι να σκεφτώ πόσο κοντά βρισκόμαστε εμείς τα ζώα που γίνανε μάρτυρες της γέννησης. Κλεισμένοι σε μια φάτνη, στολισμένοι με χάρτινα γελούδια. Τα κίτρινα χαρτάκια είναι οι δικοί μας άγγελοι, σκέφτηκα, και γέλασα κοφτά, στον εαυτό μου, με τον εαυτό μου. Μέτρησα το σφιγμό στον άσπρο καρπό με τις πρασινοπές φλέβες. Έβλεπα το φανελάκι του να κυματίζει ρυθμικά και μέσα από την άσπρη φανέλα φαίνονταν τα πλευρά του. Μπορούσα να τα μετρήσω αν ήθελα, πέρασα το δάχτυλό μου πάνω στα πλευρά του. Τα μέτρησα ένα-ένα, στην αριστερή και στη δεξιά μεριά. Ήταν σωστά. Η τελευταία εικόνα που μου έμεινε ήταν το χέρι του πεσμένο, λοξά γυρισμένο με τη χούφτα προς τα πάνω. Με τα δάχτυλα ελαφρώς λυγισμένα. Κάτασπρο, κύλο, στο κρύο πάτωμα, πλάι στο κινησμένο σώμα του. Κύλο σαν άδειο θέατρο, μετά το τέλος της παράστασης, σκέφτηκα. Σκέφτηκα πως ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι φλέβες έχουν αυτό το πρασινοπό χρώμα. Έχω διαβάσει γι' αυτό, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω πως είναι η απόδειξη της καταγωγής μας από τα δέντρα. Κάποιοι από εμάς είναι περισσότερο δέντρα από τους άλλους. Το κόκκινο αίμα που τρέχει στο βάθος της σάκας, αυτό που δεν θέλει να βγει από μέσα μας και κρύβεται για να γλιτώσει, δεν αρκεί για να τους κάνει σωστούς ανθρώπους. Το πράσινο αίμα τους δένει με κάτι που δεν ξέρει να μιλά.
0: Το πράσινο αίμα τους δένει με κάτι που δεν ξέρει να μιλά και εμείς ποτέ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελευταία στιγμή που θα δούμε κάποιον, κάτι και κυρίως κάποιον για τον οποίο θα αναρωτιόμαστε χρόνια μετά τι έγινε και πώς χαθήκαμε και ποια ήταν η τελευταία μας στιγμή μαζί του.
1: Δεν ήταν αυτή η τελευταία φορά που πήγα στο σπίτι του εξαδέλφου μου. Παράξενα πράγματα οι τελευταίες φορές. Δεν ξέρεις ποτέ τη στιγμή που τη ζεις ότι είναι τελευταίες. Ή σχεδόν ποτέ. Αν έχεις κάποιον δικό σου στα πρόθυρα του θανάτου και κάθεσαι στο πλάι του περιμένοντας, τότε ξέρεις ότι είναι η τελευταία φορά. Αν και την ακριβή και συγκεκριμένη πραγματική τελευταία φορά, δεν την ξέρεις και πάλι. Είναι μια τελευταία φορά που παρατείνεται όλο ένα και γεννάει ξανά τον εαυτό της. Μπορεί το μοιραίο να συμβεί όσο εσύ θα βρίσκεσαι στην τουαλέτα. Μπορεί να κλείσεις μια στιγμή τα μάτια εξαντλημένη και τότε ακριβώς να γίνει το γεγονός. Μπορεί πάλι εκείνο το δευτερόλεπτο εσύ να ελπίζεις απλώς ότι θα υπάρξει και ένα επόμενο δευτερόλεπτο. Και έτσι να χάσεις τη δυνατότητα να εκτιμήσεις το δευτερόλεπτο ως αυτό που είναι. Το ίστατο, στερνό, τελευταίο. Εντελώς τελευταίο δευτερόλεπτο. Όπου ο χρόνος ύψωσε το χέρι για να δώσει το ρυθμό, αλλά έπειτα το χέρι έπεσε κουρασμένο στο πλάι. Ίσως και αδιάφορο. Σχηματίζοντας, αντί για μια ωραία κάθετη, καθορισμένη γραμμή, μια αβέβαιη καμπύλη που ονομάζεται τυχαιότητα. Και έτσι η στιγμή που θα ήταν απλώς η προηγούμενη της επόμενης, έγινε τελευταία. Συνήθως όμως οι τελευταίες φορές είναι ακόμα πιο ύπουλες. Φοράνε τη μάσκα της συνήθειας. Μπορεί να τις θεωρήσεις περιττές επαναλήψεις, κουραστική ρουτίνα. Μπορεί να τις αναβάλεις με τη σκέψη ότι θα υπάρξουν πολλές ακόμα τέτοιες στιγμές. Και δεν εντίθεται ζήτημα. Η αναπλήρωση είναι σίγουρη. Μπορεί να τις διεκπαιρεώσεις εντελώς βιαστικά και τυπικά. Όπως μια βιαστική ματιά στο σύντροφό σου που φεύγει το πρωί για τη δουλειά και στον δρόμο σκοτώνεται σε δυστύχημα. Μια κενή αγκαλιά που δίνεις σε κάποιον φίλο, χωρίς να ξέρεις ότι σε λίγο θα χαθεί και εσύ θα απομένεις με την περίφημη φράση στα χείλη «Είχαμε χαθεί τον τελευταίο καιρό», δίνοντας ένα νέο νόημα στις λέξεις «χαθεί» και «τελευταίο». Όπως ένα βιαστικό φιλί σε κάποιον που πολύ θα ήθελες να φιλήσεις ως μέσα βαθιά. Μα δεν τολμάς, δεν είσαι έτοιμος, δεν κάνει, δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις ετοιμάσει το έδαφος. Και έτσι έρχεται η στιγμή και φανερώνεται πάντα εκ των υστέρων ως τελευταία. Δεν ξαναβλέπεις ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Για οποιονδήποτε λόγο δεν εμπόδισες τη στιγμή να γίνει τελευταία. Κάποιες φορές θα ήταν ίσως δυνατόν η τελευταία φορά να αναβληθεί, να γίνει προτελευταία, ακόμα και να αλλάξει ολοκληρωτικά μορφή και να γίνει όχι μια τελευταία, αλλά μια από πολλές αμέτρητες ακόμα φορές.
0: Αν έχετε ακούσει την συνέντευξη από την αρχή, ξέρετε πως σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε με τη Σοφία Αυγερινού για την νουβέλα της Άγνωστες Λέξεις που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Χάρηκα πάρα πολύ που μας διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο για να ακούσετε όχι μόνο αυτά που εμείς είπαμε στην κουβέντα μας, αλλά και τη γραφή της, τον τρόπο της. Μία τελευταία κουβέντα για το εξώφυλλο. Και αυτό το πίνακα στο εξώφυλλο, ήταν επιλογή δική σου ή κάτι που σου πρότειναν και σου άρεσε?
1: Ο εκδότης μας μου σύστησε να δω τα έργα της κυρίας Κοντογιανοπούλου. Ενθουσιάστηκα, γιατί ομολογώ ότι δεν τα ήξερα. Και έτσι καταλήξαμε σε μια επιλογή από μερικά από αυτά, σε κάποιες μακέτες, και τελικά νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Πάρα
1: και ευχαριστούμε εύστηκε πάρα πολύ τη Λίδα Κοντογιανοπούλου που μας παραχώρησε το έργο της. Γιατί μόλις το είδα έτσι σε μακέτα εξωφύλλου, λέω Χριστέ μου, αυτό είναι το σπίτι για το οποίο μιλάω τροποντινά.
0: Ακριβώς, εντάξει, πέρα ακριβώς. Από και ένας ποιητής κάπου εκεί σε ένα κάδρο που επίσης με τις λέξεις πόσο παιδεύτηκε και πόσο τον παίδεψαν.
1: Ναι, ναι, μπορεί να το δει κανείς και έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για την νουβέλα σου, για τις Άγνωστες Λέξεις. Και ελπίζω να βοηθήσαμε και όσους μας άκουσαν σήμερα να γνωρίσουν καλύτερα το βιβλίο πριν το διαβάσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για όλα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: Ο σεισμός του 1978. Εκπομπή δεύτερη. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση της πραγματικότητας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής για το σεισμό. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Μακεδονία «Καταστροφές και θύματα από τον τρομερό σεισμό» στο πρωτοσέλιδό της την 21η Ιουνίου 1978. Κατέρευσε πολυκατοικία στο υποδρόμιο, ανασύρονται νεκροί και τραυματίες, κατέρευσαν και πολλά παλιά κτίρια, ζημιές εκατοντάδες πολυκατοικίες, νύχτα αγωνίας, μεγάλος πανικός, όλοι διανεκτέρευσαν στις πλατείες, κυκλοφοριακό χάος, νύχτα τρόμου στο ύπαιθρο πέρασαν οι Θεσσαλονικείς, τρεις θάνατοι από καρδιά, πάνω από 100 τραυματίες μόνο στον πρώτο βοηθειών, ενημερώθηκε ο Καραμαλής. Στη Βόλυ πάλι το επίκεντρο. Την Παρασκευή 23 Ιουνίου. Άλλα 13 πτώματα ανασύρθηκαν. Μικρές βρήκε τις ζημιές ο Τσέχος σεισμολόγος σε σχέση με την ένταση του τρομακτικού σεισμού. Τα κτίρια που άνθεξαν, είπε, μπορεί να ανθέξουν και σε άλλη δόνηση της ίδιας έντασης. Αναμένει μικρές μετασεισμικές δονήσεις. Κίνδυνος να καταρρεύσουν άλλες δύο πολυκατοικίες. Συνεχώς ανασύρονται πτώματα. Ερημώνεται το απόγευμα η πόλη. Έφτασαν συνολικά τους 33 νεκροί. Παρέμβαση του εισαγγελέα για τα φαρμακεία που παρέμειναν κλειστά. Ειδικά γραφεία στην Ομαρχία για όσους πλήγηκαν από το σεισμό. Νεκρωμένη ακόμη η Θεσσαλονίκη. Λίγα καταστήματα άνοιξαν χθες. Έρχονται το πρωί όσοι έφυγαν, παίρνουν διάφορα είδη και ξαναφεύγουν. Στα πάρκα και τις πλατείες κοιμάται ο κόσμος. Πώς είδε τις ζημιές ο Τσέχος σεισμολόγος. Ήρθαν και δύο Σουηδοί του αστεροσκοπείου Ψάλα. Σε πλήρη ετοιμότητα όλα τα νοσοκομεία με επάρκεια κλινών. Το Σάββατο 24 Ιουνίου, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακεδονία προσπαθεί να απαντήσει στις φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν για μεγάλο σεισμό που θα συμβεί πιθανότατα, κάποιοι το είχαν σίγουρο, τη νύχτα με Πανσέλινο. Γι' αυτό γράφει: «Πολύ μικρή είναι η πιθανότητα να ξαναγίνει μεγάλο σεισμός». Αυτό δήλωσαν οι Σουηδοί ειδικοί. «Σήμερα θα κάνουν μελέτες στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό έχει μεγαλώσει. Διαβάζουμε: 48 συνολικά ως τώρα οι νεκροί. Σταματούν για λίγο οι έρευνες στα ερείπια για να προστατευτούν διπλανές πολυκατοικίες. Σύνηθες επακόλουθο το ρήγμα 10 με 15 χιλιόμετρων που δημιουργήθηκε στην περιοχή του επίκεντρου. Από τον εισαγγελέα θα ασκηθεί δίωξη κατά υπευθύνων αρτοποιείων και εστιατορίων επειδή έκλεισαν μετά το σεισμό. Επαναλαμβάνω ότι εξετάζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συλλόγου Μηχανικών πώς να αντιμετωπιστούν οι ζημιές από το σεισμό. Τα σπίτια της Θεσσαλονίκης θα ερευνήσουν σήμερα οι δύο Σουηδοί σεισμολόγοι. Συνελήφθη ένας για λαιλασία. Συνελήφθη στα ερείπια της πολυκατοικίας στην υποδρομίου γεωτρυπανιστής που είχε γεμάτες τις τσέπες του με διάφορα τιμαλφή. Οι δήμαρχοι Χανίων και Ηρακλείου με τηλεγραφήματά τους προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μιχάλη Παπαδόπουλου εκφράζουν τα θερμά τους συλληπιτήρια για τα θύματα της καταστροφής και ειλικρινή αισθήματα συμπαθίας και συμπαράστασης. Πηγές εφημερίδα Μακεδονία. Μουσική Πάρης Παρασκόπουλος. Τεχνική επιμέλεια Αγγελική Μπρέλου. Επιλογή κείμενα αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 22 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφείλ Δευτέρες φέρνουν σε Σινέα Πόλων την ταινία του Μιχάλη Χάνη και Παράξενα Παιχνίδια. Ένα τυπικό μεσοαστικό ζευγάρι πηγαίνει μαζί με το μικρό του γιο στο εξοχικό του για το Σαββατοκύριακο. Η αθώα επίσκεψη δύο νεαρών που φιλοξενούνται στο διπλανό σπίτι θα μετατρέψει τη διαμονή τους σε εφιάλτη. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2026 γιορτάζεται με μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Πέτρος Ανδρεάδης θα παρουσιάσει ένα εκφραστικό σόλο πρόγραμμα για κλαρινέτο με κομμάτια των Βέρντι, Σοστάκοβιτς αλλά και τον Μάνου Χατζηδάκη, Μπαχ και αυτοσχεδιασμούς. Η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία κλασικής και λυρικής μουσικής σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στο θέατρο Κήπο, ο Κωνσταντής Πιστιόλης δίνει μια συναυλία που ενώνει την παράδοση με το σύγχρονο πειραματισμό. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες του, παρουσιάζει τραγούδια από την νεότερη δισκογραφία του, αλλά και παλαιότερες μουσικές στιγμές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συμμετοχική εμπειρία με ηλεκτρικές ενστάσεις, εκστατικούς ρυθμούς και ανοιχτό γλέντι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ «Τι ωραίο» σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και ο Χρήστος Νικολόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «Τα δικά μας λαϊκά». Μια συναυλία που ξαναζωντανεύει τις μνήμες, την παράδοση και τα συναισθήματα της ελληνικής μουσικής. Στον αύριο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παιχνίδισμα φιλαναγνωσίας» από το Βυζάντιο στην τεχνητή νοημοσύνη σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελλάδα.

φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, κόσμε. Εδώ είμαστε, συντροφιά σας, και σήμερα Δευτέρα, 22 του Ιούνιου, καλή εβδομάδα. Εντάξει, αστρονομικά μπορούμε να πούμε και καλό καλοκαίρι από χτες, διότι χτες ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα του χρόνου. Χτες και η Fête de la Musique, όπως ξεκίνησε στη Γαλλία, η γιορτή της μουσικής δηλαδή, που έγινε και Διεθνής ημέρα μουσικής. Η μέρα μουσικής των Ευρωπαϊκών Πόλεων, που σιγά σιγά επεκτάθηκε λίγο παραπάνω. Πάντως παγκόσμια δεν είναι, να το ξέρουμε. Είναι ένα από τα λαθάκια που μάθαμε να λέμε. Τώρα θα μου πεις, τι σε πειράζει έτσι όλα η κυρία, άμα γίνει και παγκόσμια, δηλαδή εκεί θα χαλαστούμε. Καλά δεν λέω, Ηλία μου. Ο Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Αξιοπιστία και ευαισθησία. Και κατά γενική εκτίμηση ίσως και ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Εδώ λοιπόν, εδώ σήμερα να τα πούμε στην Βόλτα. Στην Βόλτα τη ραδιοφωνική που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα, ανάμεσα σ' άλλα, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ την φιλοξενία, θα έρθει από κοντά να τα πούμε, ο Μπάμπης Νανακούδης, εκδότης της εφημερίδας Χορτιά της 570 και μέλος της κίνησης πολιτών Χορτιάτη, για να μιλήσουμε για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τι άλλο θα πούμε, σίγουρα θα θυμηθούμε κάτι, να πούμε μια κουβέντα και για τον πατέρα, αυτή την παράπλευρη γιορτή λόγω της γιορτής της μητέρας. Συμπληρωματική τη λέει το διαδίκτυο, έχει απόλυτο δίκιο. Καλή σας ακρόαση.

με ένα από τα πιο όμορφα ορχιστρικά του Μίκη Θοδωράκη. Ξεκινήσαμε σήμερα την επικοινωνία μας μετά την χορταστική, είναι αλήθεια, πάντα όπως κάθε Δευτέρα, έτσι, εισαγωγή, τα προϊόρτια της εκπομπής, τα ένθετα που υπάρχουν και μπροστά με τις ιστορίες της πόλης, με την ατζέντα του πολιτισμού. Λοιπόν, εδώ είμαστε να επικοινωνούμε επίσης και στο 2313-338-456. Να τα λέμε με τον άλλον παλιό κλασικό τρόπο μέσω SMS με αποστολή στο 54160, αλλά και βέβαια με την επικοινωνία που εφαρμόστηκε πρόσφατα και που βέβαια θα βολέψει πάρα πολύ περισσότερο μόλις καθιερωθεί να λέμε τα αναζητάτε το 958FM και όχι ένα κινητό το 693-007-8291 που είναι λιγάκι πιο χρονοβόρα και πιο δύσκολη διαδικασία, διότι εκεί πρέπει να πάτε στην αναζήτηση, εκεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, να εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ωστόσο, τα λέμε και εκεί, το Viber έχει καθιερωθεί, είναι η πιο εύκολη και κυρίως δωρεάν, φτηνή. Φτηνή, δεν πληρώνεις καθόλου άποψη και βρίσκεσαι μέσα στα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας ή στο Wi-Fi. Λοιπόν, και εκεί επικοινωνούμε. Είχα ξεκινήσει να λέω για αυτό το υπέροχο οργανικό του Μίκη Θοδωράκη και θα ακούσουμε ένα-δύο ακόμη, καθώς η μέρα της μουσικής, ξέρετε, αφορά πολύ περισσότερο την καθαρή μουσική και λιγότερο το τραγούδι. Και έτσι θα σταθούμε και σε ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο κομμάτι κινηματογραφικό σε λιγάκι του Μάνου Χατζηδάκη. Όπως και θα κάνω και μια υπενθύμηση ακόμα του τι σημαίνει καλοκαίρι, τι σημαίνει η κορύφωση του καλοκαιριού, τι σημαίνει θερινό ηλιοστάσιο, αυτή η μεγαλύτερη στον κόσμο γιορτή για το Βόρειο Ημισφαίριο, αυτή η τεράστια γιορτή, η παλιά ειδωλολατρική και παγανιστική που εδώ στα μέρη μας υπήρχε και ως γιορτή του Κλίδωνα. Οι Κέλτες βέβαια και οι Βίκινγκς την γιορτάζουν με τον πιο έτσι ίσως παγκόσμια γνωστό τρόπο, με το άναμα της φωτιάς, με το πλέξιμο των λουλουδιών. Είναι η νίκη του φωτός απάνω στο σκοτάδι. Χάνεται το ξεκίνημα στο βάθος των αιώνων. Είναι δύο μεγάλες γιορτές. Μια είναι τα Χριστούγεννα, που εκεί είναι που αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα, εκείνη που αρχίζει και τα χάνει λίγο το σκοτάδι, και που κορυφώνεται στο θερινό ηλιοστάσιο. Οι δύο μεγάλες αυτές λοιπόν, ημερολογιακά, έτσι όπως γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, οι δύο μεγάλοι αυτοί σταθμοί φυσικά και υιοθετήθηκαν μετά και από την Εκκλησία, και έτσι έχουμε και του Αηγιάννη τις φωτιές και του Κλίδωνα τα έθιμα να έχουν ενσωματωθεί μέσα στη χριστιανική θρησκεία. Είπα πάρα πολλά, Ηλία Σταμπουλή, δώσε μας να ακούσουμε τι το Πατρίκιο για το καλοκαίρι.

άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόφτενα κι αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Θαυμάσιο, ε? Πραγματικά ένα από τα ομορφότερα οργανικά, ορχιστρικά ας πούμε, κομμάτια που έγραψε για σινεμά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Striptease για τρία παιδιά που έπαιξε στο Sweet Movie. Εδώ πάντα στροφιά σας η Βόλτα από τον 958. Ηλίας Σταμουλής να φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μεγάλη μέρα χθεσινή από γιορτές και από επετείους. Και να πούμε μια κουβέντα κι εμείς για την ημέρα του πατέρα εδώ, έτσι να θυμίσουμε τουλάχιστον την περίεργη ιστορία της, το περίεργο ξεκίνημα της ιστορίας της, καθώς οφείλεται σε μια τίμηση γυναικών προς τους πατεράδες τους. Πρώτη τέτοια αναφορά υπάρχει για την γιορτή που έκανε η Grace Golden Clayton στην Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Ιούλη του 1908 και λίγο αργότερα, δύο χρόνια μετά, ακόμα μια Αμερικανίδα, η Sonora Dont, έκανε και εκείνη γιορτή για τον πατέρα της. Η πρώτη όμως αυτή είχε ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχε γίνει προς τιμήν των 210 νεκρών πατεράδων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο. Ήταν η αποκαλούμενη τραγωδία του Μόνογκα. Μερικούς μήνες πριν είχε γίνει αυτό, το Δεκέμβρη του 1907, σε ένα ορυχείο στη Δυτική Βιρτζίνια, και η Grace Golden Clayton σκέφτηκε στη μνήμη τους, στη τιμή τους, στη θύμησή τους, να γιορτάσει τους πατεράδες αυτούς, να τους τιμήσει, να τους θυμάται. Αλλά αργότερα με την άλλη, την Sonora Dont, καθιερώθηκε λίγο περισσότερο. Να μην σας τα πω λόγω, τα τελευταία χρόνια και λόγω έτσι αυτής της ιστορίας σου λέει τώρα είναι και θέμα ισότητας των δύο φύλων. Σου λέει να έχουμε γιορτή της μητέρας, τόσα δώρα, τόσα λουλούδια, τόσες τούρδες, τόσο αυτό, να μην κάνουμε κάτι για τον πατέρα, να κερδίσει κάτι εκεί επίσης το εμπόριο και η κατανάλωση. Δώσε μας ένα τραγούδι, Λία Σταμπουλή. Αυτά για τους πατεράδες. Χρόνια τους πολλά. Καλοί άνθρωποι. Το έχω ζήσει προσωπικά, το ξέρω. Λοιπόν, και ως γιος και ως πατέρας. Δώσε μας τραγούδι και σε λιγάκι να υποδεχτούμε, όπως σας έχω προαναφέρει, τον Μπάμπη Νανακούδη για να μιλήσουμε για τη βραδιά των ωραίων λέξεων.

0: In the Name of Father, το κομμάτι που ακούμε, και να θυμίσω ότι πάντα είστε στην ακρόαση της Βόλτας από το 1958, και να καλωσορίσω στην συντροφιά μας τον Μπάμπη Νανακούδη, τον εκδότη της εφημερίδας Χορτιά της 570 και μέλος της κίνησης πολιτών Χορτιάτη. Καλά λέω της.
1: Βεβαίως, αγαπητέ μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε.
1: Τις ίδιες ευχαριστίες και εμείς που χρόνια τώρα
0: τα λέμε έτσι, πάντα όταν έχουμε ωραίες
1: αφορμές. Προβάλλεται όλα τα καλά που κάνουμε ή όσα εμείς θεωρούμε καλά.
0: Έχουμε πάντα ωραίες αφορμές και αυτή τη φορά είναι οι ωραίες λέξεις. Βραδιά ωραίων λέξεων, 24η.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε. Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ, Μπάμπη Νανακούδη, έτσι, την ιστορία, πώς ξεκίνησε, πώς γεννήθηκε, πώς εξελίχθηκε.
1: Ήταν εκεί άνοιξη του 2000 περίπου. Ήμασταν βράδυ μια παρέα ωραίων φίλων, ο για πολλά χρόνια δικός σας ο Ηλίας ο Κουτσούκος, ο Ζαφυρίος Σταύρος,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Και μια κουβέντα έφερε την άλλη, τους λέω, ρε παιδιά, δεν κάνουμε μια βραδιά με ποίηση στην αυλή της Βυζαντινής Εκκλησίας που έχουμε πάνω στο Χορτιάτι.
0: Ναι.
1: Μπάλε, έχετε και τέτοιο πράγμα, και βέβαια αλλά έχουμε, και είναι και εξαιρετικά σημαντική. Και θέλουμε να την αναδείξουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματά της, να αναδείξουμε την εγκατάλειψη που έχει από τους έχοντες και κατέχοντες στην εξουσία, είτε σε τοπικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο. Γι' αυτό και να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να το κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά έλα που ενώ λέγαμε να μαζευτούμε 40-50 άτομα στο μπιζέ στο ένα μεταξύ μας, διέρευσε αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: οπότε μετά ξεφύγαμε και πήγαμε μπροστά.
0: Είναι δημοσιότητα μεγάλη. Ναι.
1: Και πρέπει να πω ότι χρόνια τώρα πια, 24 χρόνια, 2 χρονιές με τον κορονοϊό δεν το κάναμε, εκατοντάδες πολίτες και πολίτισες, όχι μόνο από το Χορτιάτι αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και λοιπά, μαζεύονται, ακούνε ποίηση, διαβάζουν ποίηση, ακούνε μουσική, μικρά θεατρικά και μουσικά δρόμενα. Θα έλεγα, τηρουμένων πολλών αναλογιών, έχει γίνει ένας θεσμός. Αυτή η εκδήλωση την κρατάμε, την αγαπάμε.
0: Κάθε χρόνο με διαφορετική θεματική.
1: Εννοείται, κάθε χρόνο διαλέγουμε
0: τώρα,
1: ένα διαφορετικό
0: για
1: θέμα.
0: Για να βάλουμε λίγο το κοινό μας, το ακροατήριό μας, το ποια θα είναι η φετινή θεματική που θα παρακολουθήσει ή και θα συμμετάσχει στις 24 του μήνα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να αφιερώσω την εκδήλωσή σας στην ποίηση του Διονυσίου Καρατζά, όπως την μελοποίησε ο Γιώργος Ανδρέου, αλλά και το τραγουδάκι ο ίδιος, το «Άγιος ο Έρωτας».

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο 958 στους δέκτες σας, η εκπομπή Βόλτα στους δέκτες σας, ο Μπάμπης Ανακούδης, φιλοξενούμενός μας σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Και είχαμε σταθεί, Μπάμπη Ανακούδη, στο θέμα της φετινής σας βραδιάς.
2: Βεβαίως,
1: που είναι ο έρωτας.
2: Πρέπει να πω ότι κάθε χρόνο επιλέγουμε μια θεματολογία, ένα θέμα, και διαλέγουμε ποίηματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία πάνω στο θέμα αυτό.
1: Θα μου πεις και πώς συνεργάζεστε μετά, δηλαδή τις επιλογές, πώς τις κάνετε, ποιοι μετέχουν κτλ.
2: Είπα στην αρχή ότι πώς ξεκίνησε η βραδιά ωραίων λέξεων, ότι ο Ζαφυρίος Σταύρος ήταν από τους πρώτους που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Διατηρείται μέχρι τα σήμερα ο Σταύρος. Θα πάρει και αυτός τηλέφωνο και θα πει τι γίνεται παιδιά, πότε με το καλό, ποιο το θέμα, μας προτείνει ποίηματα.
1: Ναι.
2: Αλλά μετά κάνουμε και εμείς επιλογή πάνω σε αυτό το θέμα και έτσι έχουμε μια λίστα με τα 30, 35, 40 ποίηματα και μετά τα δίνουμε σε πολίτες και πολίτες οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιες μέρες πιο μπροστά να το πάνε να το δουλέψουν λίγο όπως αυτές και αυτοί θέλουν και το βράδυ το παρουσιάζουν. Το θέμα φέτος λοιπόν είναι ο έρωτας. Ο έρωτας όμως ως αντίδοτο απέναντι στη βαρβαρότητα, στην ασχήμια, στην κακία του κόσμου, σε αυτά που περνάμε δηλαδή καθημερινά, πόλεμοι, χίλια δυο προβλήματα που μας βασανίζουν. Ο έρωτας λοιπόν θα είναι το θέμα της φετινής βραδιάς. Και έχουμε διαλέξει ποίηματα, Καβάφη, Δημουλά, Χριστιανόπουλος, Χαλίλ Γκιμπράν, Πολυδούρη, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ρίτσος, Νερούδα, Λιβαδίτης, Χικμέτ και όπου πραγματικά ο κόσμος αναμένει αυτή τη βραδιά. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, είναι η πρώτη βραδιά που κάνουμε λοιπόν το 2000, όπου μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Ήταν και ο πατέρας μου με την παρέα του που λέει στο καφενείο, άντε βρε παιδιά πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνουν αυτοί, θα κάνουν. Εγώ παρακολουθούσα τις αντιδράσεις, ήταν μια παρέα 7-8 άτομα, αφού τέλειωσε κάναμε αυτό το οποίο συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε και την Τετάρτη. Στείνεται ένας μεγάλος μπουφές, ό,τι καλούδια μας προφέρουν και φίλες αλλά και οι ταβέρνες της περιοχής και με κρασάκι συζητάμε, σχολιάζουμε. Λέμε πού θα πάμε το καλοκαίρι και όλα αυτά.
1: Γίνεται λίγο συμποσιακός ο έρωτας.
2: Πλησιάζω λοιπόν την παρέα του πατέρα μου. Τι γίνεται ρε πατέρα του, λέω πώς το είδατε. Πολύ ωραία. Βέβαια λέει, δεν καταλαβαίναμε τόσο πολύ τα λόγια. Αλλά να βρε παιδάκι μου, νιώσαμε όμορφα. Όπλεο από μέσα μου, πετύχαμε. Κάπως έτσι λοιπόν κυλάει η βραδιά. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ενδιάμεσα μπαίνουν φίλοι και φίλες μουσική οι οποίοι στολίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βραδιά. Ακόμη και μικρά θεατρικά δρόμενα συμβαίνουν με μικρές θεατρικές ομάδες, αλλά και έχουμε και μόνιμο σχεδόν συνεργάτη πια. Ο οργανικός στοιχείο της βραδιάς ωραίων λέξεων είναι και ο σπουδαίος εικαστικός ο Χρήστος ο Αλαβέρας. Στείνεται καβαλέτο, μεγάλο ταμπλό και εκεί όλα τα δρόμενα της βραδιάς τα απεικονίζει και μετά όποιος θέλει μπορεί να πάρει τα έργα τα οποία έχει κάνει ο Χρήστος. Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο της βραδιάς.
1: Γίνεται.
2: Όπως είπα και πιο μπροστά σε ένα σπουδαίο χώρο, είναι στη Βυζαντινή Εκκλησία της Μεταμόρφωσης Σωτήρα, 12ος αιώνας, μέσα του 12ου αιώνα. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η μικρή ταπεινή εκκλησία. Είναι απλώς οκταγωνικός, είναι νησιώτικος ρυθμός που όμως σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα δεν συναντούμε εκκλησίες αυτού του ρυθμού παρά μόνο και κυρίως στην Χίο με την περίφημη Νέα Μονή της Χίου και όχι μόνο. Αυτά λίγο πολύ κάνουμε στη βραδιά ωραίων λέξεων.
1: Η οποία έχει ημέρα που οργανώνεται και παρουσιάζεται την Τετάρτη.
2: Είναι την Τετάρτη.
1: Να πούμε ότι είναι από τις 9 και μετά.
2: Μετά τις 9 να πέσει ο ήλιος. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και ξεκινάμε.
1: Το κοινότερο έχει ελεύθερη παρουσία.
2: Εννοείται. Δεν έχουμε κάνει ποτέ καμία εκδήλωση από τις εκατοντάδες που έχω κάνει η Κίνηση Πολιτών και η Εφημερίδα Χορτιάς 570 που δεν έχουμε. Όσοι θέλουν και το ξέρουν κάποιοι έρχονται και λένε πάρτε παιδιά για τα έξοδα της εκδήλωσης.
1: Μια
2: αλλά
1: ενίσχυση,
2: όχι, δεν υπάρχει, είναι ελεύθερη η είσοδος για όλη τη βραδιά.
1: Οι φετινές καλλιτεχνικές συμμετοχές, γιατί είπαμε να θυμίσουμε ακόμη μια φορά ότι οι πολίτες είναι αυτοί που διαβάζουν τα ποίηματα, έτσι, δεν είναι κάποιοι ας πούμε επαγγελματίες,
2: όχι,
1: ηθοποιοί,
2: όχι, έτσι. Όχι, ναι, όχι. Ναι, ναι. Μπορεί να έχουν
1: μπορεί
2: συμβεί
1: να τύχει,
2: και αυτό, και ηθοποιοί, ναι, και ποιητές, ναι, αλλά δεν είναι, είναι απλοί πολίτες σε σχέση με την ποίηση και νομίζω
1: έχουν την αγάπη προς την εκδήλωση.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
2: ακριβώς.
1: Η ποίηση που συνήθως είναι, κατά κανόνα, ποίηση κάνετε, έτσι, δεν έχετε διαβάσει πεζογραφία, λεκοτεχνικά.
2: Όχι, όχι,
1: κείμενα,
2: μερικές, φορές, μερικές φορές υπάρχουν και κάποια μικρά πεζά κείμενα τα οποία ενισχύουν αυτό το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, δηλαδή φέτος η θεατρική ομάδα θεάτρου Δρόμενα που εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί και έχει σημαντική παρουσία στα ΠΕΦΚΑ, στα γειτονικά μας ΠΕΦΚΑ, θα μας διαβάσει ένα, θα παρουσιάσει ένα μικρό απόσπασμα, ναι, από την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
1: Λυσιστράτη φέτος είναι,
2: ναι, είναι στην επικαιρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: στην επικαιρότητα.
1: Σε
2: μεγάλη πάντα είναι στην επικαιρότητα. Ναι. Πάντα.
1: Νομίζω ο πόλεμος που κυριάρχησε τόσο βάρβαρα και τόσο έτσι κυριάρχησε βάρβαρα, φτάνει, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και με το ξεκίνημα του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας αλλά και με την έκρηξη στη Μέση Ανατολή και με όλα αυτά, νομίζω ότι επηρέασε πολύ τον κόσμο στο να αναζητήσει ύστερα από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ήθελα να σταθούμε λίγο στα ονόματα τα καλλιτεχνικά όμως που συμμετέχουν,
2: ναι,
1: που δεν τα αναφέραμε.
2: Ναι,
1: εκτός
2: θα το αναφέρω
1: από τον Χρήστο Αλαβέρα δηλαδή.
2: Είναι ο Δημήτρης Αλιστρατινός, ένας σπουδαίος μουσικός, με τα σαξόφωνά του και όλα αυτά. Είναι η Αντριάννα Καργάκη, μια νεαρή πιανίστα και τραγουδίστρια. Είναι ο Στράτος ο Κύπρος, ένα παιδί σπουδαίο που χρόνια έτσι υπάρχει στον μουσικό χώρο εδώ της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Στέφανος ο Στεφανόπουλος και μια μικρή μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, mm-hmm, η Γαβριέλα Παπαδέλη, που θα στολίσουν, όπως είπα, μουσικά, ναι, την όλη εκδήλωση.
1: Θα παίξουν ως συγκρότημα, Μπάμπη Νανακούδη, παρουσιάζει ο καθένας κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ή δύο άτομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
2: Μέχρι τρία άτομα και λοιπά.
1: Σε ντουέτα ή τρίο, ας πούμε, θα εμφανιστούν.
2: Ακριβώς,
1: θα
2: ακριβώς. Κάνουν... Δεν έχουμε μεγάλες ηχητικές εγκαταστάσεις. Δεν θέλουμε δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, απλά δεν ταιριάζει και στον χώρο, νομίζω.
2: Ακριβώς. Ενισχύεται η φωνή των καλλιτεχνών, όπως και των ανθρώπων που διαβάζουν την ποίηση. Εδώ πρέπει να πω, σε σχέση με αυτό που είπες προηγούμενα, ότι θα κάνουμε και μια σημαντική αναφορά με δύο ποίηματα, δύο Παλαιστίνιων ποιητών, ακριβώς για να
1: ετοιμαζόμουν
2: δηλώσουμε...
1: Ετοιμαζόμουν να ρωτήσω, με πρόλαβες, γιατί και μερικές φορές παίρνεις έτσι ένα ξεκίνημα και δεν διακόπτω, γιατί τα λες συνεχόμενα και τα λες μια χαρά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω όμως ακριβώς για το πόσο σχετίζεται η κάθε βραδιά και ειδικά η φετινή και με την επικαιρότητα, την πολιτικοκοινωνική και την τοπική και την παγκόσμια. Διότι ο έρωτας είναι ένα διαχρονικό θέμα, αλλά φαντάζομαι όπως το γράφετε εδώ, ότι είναι αντίοτο στην ασχήμια και τη βαρβαρότητα του κόσμου, ότι σχετίζεται και με το σήμερα. Οπότε έχετε κάνει και άλλες θεματικές για την προσφυγιά, έχετε κάνει για το...
2: Προσφυγιά, ρατσισμό, ξενοφοβία, πόλεμο, ναι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς έχουμε ως Χορτιατινή και αυτό, ναι, το μεγάλο πόνο που συνεχίζει να υπάρχει στις μνήμες μας και πρέπει να υπάρχει στις μνήμες μας. Έτσι λοιπόν πάντα προσπαθούμε να σχετίσουμε.
1: Για πες μου, έχετε και ποιήματα Παλαιστινίων ή συμμετοχή Παλαιστινίων?
2: Όχι, θα είναι μια ποιήτρια, η Άλτα Πανέρα, που είναι ποιήτρια και η ίδια. Επέλεξε από δύο νέες γυναίκες ποιήτριες της Παλαιστίνης θα διαβάσει δύο ποίηματά τους και ίσως είμαι σε μια διαδικασία ένα νεαρό Παλαιστίνιο που μένει το τελευταίο διάστημα στο Χορτιάτι να διαβάσει ποίηση στη γλώσσα του, στην αραβική, έτσι. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, έχουμε κάνει κάτι ανάλογο με πρόσφυγες που φιλοξενούσαμε στο Χορτιάτι με το μεγάλο κύμα το προσφυγικό που υπήρχε το 15-16. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε αν είμαστε καλά και φέτος.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά να αποχαιρετιστούμε, να βάλουμε τον επίλογο, να δούμε και τι άλλο έχεις να μας πεις για το μέλλον που θα υπάρχει. Δώσε μας το Σωκράτη Μάλαμα, το Έρωτες, με τους στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη.

0: Σχεδόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, με τον Μπάμπη Νανακούδη εδώ στο δεύτερο μέρος να συζητάμε για έρωτες, να συζητάμε για τη βραδιά του έρωτα, που είναι η βραδιά ωραίων λέξεων, η 24η, επαναλαμβάνω 24 Ιούνιου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Και μετά, Μπάμπη Νανακούδη, μετά από αυτό, τι λέει το πρόγραμμα?
1: Και μετά τα μπάνια του λαού και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και εμείς ως κίνηση πολιτών χρόνια τώρα κάνουμε στις 31 Αυγούστου την προπαραμονή του ολοκαυτώματος, έναν ιστορικό περίπατο μνήμης στους τόπους μαρτυρίου των δικών μας ανθρώπων. Συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία του χωριού, στο παλιό ιστορικό κέντρο, και από εκεί ακολουθούμε τα βήματα των μελοθανάτων. Εξιστορούμε το γεγονός, διαβάζουμε στίχους, μικρά θεατρικά δρόμενα και μουσικά δρόμενα στους τόπους μαρτυρίου. Αυτό λοιπόν θα ετοιμάσουμε για 31 Αυγούστου. Και μετά έχει ο Θεός που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας...
0: Σε ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα.
1: Ναι, στην Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε και το 27ο
0: το αντιρατσιστικό
1: φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Ξαρχάκου που γίνεται τα
0: τελευταία χρόνια.
1: Αύριο
0: θα έχουμε μια πιο μεγάλη αναφορά στο αντιρατσιστικό, αλλά πες μας εσύ.
1: Με κεντρικό, θέμα, κεντρικό σύνθημα, στον πόλεμό τους καμιά εμπλοκή. Θύελλες αντίστασης θα γίνουν οι λαοί. Άρα λοιπόν η συμμετοχή μας και στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που τόσα έχει προσφέρει στην πόλη μας και στον αγώνα.
0: 27ο και αυτό, δεν είναι και
1: 27ο ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ραντεβού Τετάρτη κατά τις 9 και προσφέρουμε και φυσική δροσιά, έτσι, φυσικό κλιματιστικό.
0: Ο Χορτιάτης είναι... Τι να πω, είναι σαν ένας φύλακας άγγελος πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι όντως.
0: Και στη δροσιά και,
1: και
0: στο πράσινο.
1: Και η σχέση Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης είναι από το 316-315, όταν ο Κάσανδρος πήρε και από τον αρχαίο Κισό, το αρχαίο όνομα της περιοχής, κόσμο για να κάνει τη νέα του πόλη, όπως μας πληροφορεί ο Στράβουνας. Την αγάπη μας για μια ακόμη φορά. Και προσωπικές ευχαριστίες, αλλά και προς την συχνότητα, τη δημόσια συχνότητα, για την προβολή τέτοιων δρόμων.
0: Είναι ο 958 ανοιχτός πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις του πολιτισμού, αλλά ιδιαίτερα και σαν και αυτές, από το Χορτιάτη, με σένα και με την βραδιά ωραίων λέξεων για τον έρωτα. Ο Ηλίας Σταμπουλής ήταν στη φροντιά του ήχου. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που πάλι έχει τον τίτλο «Ερωτικό», είναι η αλλιώς περίφημη πυρόγα. Στην πρώτη εκτέλεση, στίχη Άλκης Αλκαίος, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, ερμηνεία Χάρης Αλεξίου. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Καφλάθος, 12ος πίθηκος, εθισμός, λόγος τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Δευτέρες και δεν ξέρεις από πού να τις πρωτοπιάσεις. Δοκιμάζεις από το δέλτα τους. Δεν βγαίνει, δεν μπορείς, δεν θέλεις. Ένα μεγάλο δεν δεσπόζει στην αρχή αυτής της λέξης που παρασύρει και το έψιλον και αντί να σου βγάζει έρωτες και ευτυχίες επιδεικνύει ένα όχι και τόσο ευγενικό «ε» και ένα «έλα τώρα πάλι» με το έψιλον ηρωνικό να σε τραβάει από τα τρία του χέρια από το κρεβάτι. Μετά διαχούμε το ύψιλον, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά παρά να το αποκαλέσεις όπως ακούγεται με ένα ξεφύσιμα και να σηκώσεις τα χέρια στον ουρανό όπως το σχήμα του κεφαλαίου του. Βοηθήστε με ουρανή να σηκωθώ, να αντιμετωπίσω τη μέρα και τις υποχρεώσεις της. Τι έμεινε, είπαμε δεφ, ένα ταφ. Αυτό το βλέπεις σαν σφύρι που μοιάζει με το ξυπνητήρι που γροθοκοπά το κεφάλι του. Τέλειωνε, φωνάζεις από το μαξιλάρι και το πατάς. Επιτέλους, να κλείσει, να το και το δεύτερο έψιλον στη Δευτέρα. Έγινε το επιτέλους, πρέπει να σηκωθώ. Ήρθε και το ρο, σαν λάσο, να σε τραβήξει, να ροβολήσεις για το πρωινό σου ρόφημα. Και ένα αχ για το τέλος του πόνου, του αχ. Πάει όλο μαζί και σχηματίστηκε στραβή και ανάποδη η Δευτέρα. Ενώ στα αγγλικά τι ωραία, δύο γράμματα μόνο χρειάζονται και καταλαβαίνεις τα πάντα. Μη, μη. Manic Monday, The Bangles. Μήπως και γίνει λίγο πιο νοσταλγικό και μελωδικό αυτό το δευτεριάτικο ξύπνημα. Μήπως και μπερδευτούμε κι εμείς και θεωρήσουμε ότι τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε είναι το κρεβάτι που δεστρώσαμε ή η ώρα που πέρασε προσπαθώντας να καταλήξουμε στο τι ρούχα θα βάλουμε. Πάμε, κορίτσια.

Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, η Μαρά Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που σκουντουφλάει τραγουδώντας, η μουσική τον παίρνει από το χέρι, εμπιστεύσουμε του λέει και αυτός υπακούει για να δούμε που θα μας βγάλει. Καλοκαίρι 78, απαντάει ο Γιάν Τίρσεν. Άλλη μια πλάνη του σινεμά, του Goodbye Lenin, που όλα μετατράπηκαν σε άλλη εποχή, αχ πόσο θέλω να την ξαναδώ αυτήν την ταινία, πλάνη και της Δευτέρας που προσπαθεί κάπως να μας γλυκάνει.

Εντάξει, ξεκινήσαμε με γκρίνιες. Το πρώτο τραγούδι δηλαδή μας περιέγραψε έτσι ένα γκρινιάρικο δευτεριάτικο πρωινό. Γραμμένο από τον Prince, αλήθεια, το Manic Monday, με το ψευδώνυμο Christopher. Πάει όμως, πέρασε και αυτό. Η μουσική προσπάθησε να σβήσει τα αθώα άγχη του 1984, μεσημέριασε πια, και ο Μίλτος Αχτούρης συμπληρώνει την γκρίνια για τη μέρα ή όχι. Της δίνει επιτέλους μια ποίηση και ένα νόημα, λέει. Πέρασε και αυτό το δύσκολο πρωινό της Δευτέρας. Σπάσανε τα γυαλιά μου, έσπασε το χέρι μου, σκέτη δυστυχία είσαι, είπε κάποιος. Εγώ όμως αγόρασα άσπρα λουλούδια, κάθισα στην πολυθρόνα μου και άρχισα να γελάω σαν τρελός. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να γελάσουμε σαν τρελοί ή να ξεγελάσουμε τη μέρα, τη διάθεση, τα όσα συμβαίνουν. Να βρούμε ένα μπούσουλα μουσικό να συνοδεύσει το βήμα μας. Έστω ένα λύκνισμα, ασορτή με την εποχή, με το επίσημο πια έμπα του καλοκαιριού, κάτι σαν τα άσπρα λουλούδια που αγόρασε ο ποιητής.

πέτρες μονάχα της γλύφη το κύμα. Το πίνουμε θάνε και κλαίνεις την υγειά σου και γελάς. Οι φίλοι που θα έρθουν, το ξέρω δεν θα έρθουν καλύτεροι. Κι ας ήμασταν όλοι χωρίς εξαιρέσεις.

χρόνια κεράκια που σβήνουν στο λυκνισμά σου. Χρόνια κεράκια που σβήνουν στο λυκνισμά σου. Χρόνια κεράκια που σβήνουν.

Κάποιος μου είπε αυτές τις μέρες, ακούς τα πουλιά, ξέρεις τι λένε μεταξύ τους. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Επαναλαμβάνουν αυτό το μοτίβο με κάποιες αντιρρήσεις από κάποιο άλλο κλαδί ίσως. Μα τι λες, δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία το άλλο, δεν έχει σημασία. Επαναλαμβάνει το σοφό πουλί και σαν μετρονόμος δίνει το ρυθμό στις προτεραιότητες της φύσης. Ναι, αυτό θέλει σήμερα, να ακούσει τα πουλιά και να μπορέσει να καταλάβει αυτό το διάλογο, αυτή την αιμονή στο «δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία». Και οι αποκαλύπτικα σχεδόν το καταφέρνουν.

ένα καθησυχαστικό νανούρισμα για μεγάλους, λέει, πήγαινε για ύπνο με κλειστά μάτια, οι προφητείες σου δεν θα εκπληρωθούν απόψε. Όταν σκέφτεσαι τον ουρανό που πέφτει, θυμήσου ότι υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι να πεθάνεις. Μη φοβάσαι πια, μη βγάζεις τα σωδικά σου έξω για να ζεσταθείς. Γι' αυτό άφησε το κεφάλι σου να ξεκουραστεί, καλύτερα έτσι. Δεν μπορείς να εμποδίσεις τον ουρανό να πέσει, όπως και να έχει. Ε? Ναι, και αυτό ήταν ότι πρέπει για να καθησυχάσει τα άγχη μιας Δευτέρας. Lullaby for grown-ups.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για Δευτέρες που αρνιούνται να συμβιβαστούν με την έναρξη της εβδομάδας, για μουσικές και ποίηματα που προσπαθούν να γλυκάνουν το πικρό χάπι, για πουλιά μεγάλους φιλοσόφους που επαναλαμβάνουν πως δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί ανάμεσα βαδίζει ο σημερινός μας διαβάτης, απροσάρμοστος γενικά, μα τώρα που καλοκαίριασε δεν μπορεί να μην παρασυρθεί από την ανάσα αυτής της εποχής. Έτσι λίγο κάτι που του σιγοψιθυρίζει στα αυτή, άντε πάμε, μπορείς, λαχταράς και εσύ λίγο πριν δύσει να χαρείς, πάρε το χρόνο στο νόμο και από δρόμο σε δρόμο παραδώσου λοιπόν. Αυτά τουλάχιστον ακούει ο Νίκος Γεωργάκης να του ψιθυρίζει στα αυτή το καλοκαίρι και μέσω της Λιζέτας Καλημέρη το διαδίδει και στους υπόλοιπους, μήπως και το πιστέψουμε.

Τον είπα προσάρμοστο πριν, το μελωδικό διαβάτη μας, και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω με τι ακριβώς ο καημένος δεν προσαρμόζεται, με τις επιταγές μιας ακόμα Δευτέρας ή με την εποχή. Γιατί όσο πιο πολύ διαβαίνει και χαίρεται και εντός καλοκαιριού νιώθει, τόσο περισσότερο εκτός κόσμου, εκτός Δευτέρας και εκτός εποχής βγαίνει, μάλλον. Άρχισε πάντως κιόλας να χορεύει, ακολούθησε το λίκνισμα που του πρότειναν τα τραγούδια, βγήκε από την κρυψώνα του, φτού και βγαίνω, είπε, και έλαμψε ξαφνικά. Η καλή διάθεση βέβαια δεν μεταφράζεται μόνο σε χορό, σε ξεσηκωτικές μελωδίες. I'm in the mood, φωνάζει το επόμενο τραγούδι, και είναι blues και ξεσηκώνει επίσης. Mood for love, πώς αλλιώς.

0: Mood for love, διάθεση για αγάπη και όχι για Δευτέρα, ή για αγάπη κι ας είναι Δευτέρα. Το είπε με διάφορους τρόπους, έβλεξε τους δρόμους του, πήγε από εδώ από εκεί, ψιθύρισε, ανάσανε, λυκνίστηκε, χοροπήδησε, ας φωνάξει κιόλας μήπως ξυπνήσει επιτέλους κι αυτός και γύρω του, να και τέσσερις τείχη από ένα πείμα που βρήκε και θέλει τώρα να παγγείλει. Θα είναι φρικτό να φύγουμε έτσι, δίχως μια πίστη, έναν αγώνα, μια κραυγή. Άνθρωποι που πεθάναν δίχως μια αμοιχή. Άνθρωποι που διελήθησαν ησύχως. Βήρων Λεοντάρης.
1: Wait!

Πώς μπορεί να εξελιχθεί τώρα αυτή η κραυγή? Σαν μια φυσαλίδα στον ήλιο, θα μας πει η μουσική. Ενώ η Μάτση Χατζηλαζάρου θα πει: κάποτε ακουμπάμε τον εαυτό μας σαν ένα κουμπί γυμνό επάνω σε ένα καθρέφτη, και την αυγή βρίσκουμε ένα χαμομήλι μες στον νησιάτικο κάμπο. Κάποτε ακουγόμαστε σαν την πιο θριαμβευτική κραυγή ζώου, και όταν ξανασταθούμε να ακούσουμε, ο ήχος μας είναι σκληρό γρατσούνισμα φτιαριού πάνω στον άγωνο βράχο.

Τι άλλο θα απαλλάξει μια Δευτέρα από το βάρος της? Να πάρουμε τις αποστάσεις, να τις κάνουμε αγγίγματα, τις σιωπές, να τις κάνουμε μια καλημέρα, καλησπέρα, πώς πάει, και να περιμένουμε μια απάντηση. Να πάρουμε το βλέμμα από το πουθενά και να τα κουμπίσουμε κάπου σε μια εικόνα χρήσιμη, ίσως. Να πάρουμε τις γκρίζες εικόνες, να τις κάνουμε ζωγραφιές. Καλά, δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά η μουσική κάπου εκεί μας οδηγεί. In the mood for love, εκεί μας έφεραν τα τραγούδια. Ας πάρουμε και τις κραυγές και ας τις κάνουμε φιλιά, ύστερα από προτροπή της Shirley Bassey, και αγκαλιές αργότερα και σφιξίματα, και ας άρχισαν οι ζέστες. Και δεν τα μπορείς αυτά, ακόμα και τα σκυλιά μας αποφεύγουν αυτή την εποχή. Αλλά τα τραγούδια ζεσταίνουν την καρδιά, δροσίζουν τη μέρα. Και ας είναι Δευτέρα, ειδικά τη Δευτέρα.

Γίνεται συναισθηματικός τελευταία. Βλέπει Δευτέρες και φοβάται. Βλέπει πόλη και τρομάζει. Βλέπει μια ήσυχη θάλασσα και κλαίει. Βλέπει ένα δέντρο για ώρα και αναρωτιέται πού ήταν τόσο καιρό. Βλέπει ζωή και κλαίει. Ταινίες και κλαίει. Θυμάται ιστορίες και τον πιάνουν τα ζουμιά. Ακούει τραγούδια παράφορα, ρομαντικά και γελάει. Και αυτό σαν κλάμα ακούγεται καμιά φορά. Κάτι μπήκε στο μάτι μου. Sentimental over nothing. Του θυμίζουν τα τραγούδια, του επιβεβαιώνουν τα τραγούδια. Από το τίποτα, καλό και το sentimental, ευπρόσδεκτα τα συναισθήματα και ας είναι για το τίποτα. Φαντάσου τι γίνεται όταν μπαίνεις και εσύ στο πλάνο, συμπληρώνουν οι στίχοι.

Είναι τρελές αυτές οι Δευτέρες, είναι τρελοί αυτοί οι διαβάτες που προσπαθούν να προσαρμοστούν στη μέρα, στην καθημερινότητα και όλο μακριά τις φεύγουν. Σήμερα βρήκε απάγιο στη μουσική, προσπάθησε να ντύσει μια επιστροφή, μια άρνηση, μια μηχανία με συνειρμούς. Προσπάθησε να ακούσει τα πουλιά που επιμένουν πως δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Έγινε μέρος τελικά και αυτής της Δευτέρας, έστω με το δικό του ανορθόδοξο τρόπο. Κάποιος πέρασε, τραγούδησε, παρέσυρε πείματα και εικόνες πόλης και πρόσφατες εικόνες εξοχής που επανωτίζουν στο τώρα και εκεί μπερδεύεται το τοπίο, μπερδεμένη και η σημερινή μας διαδρομή. Σχεδόν όμως την αποκαλύψαμε, πότε θα παραλείψω τη μεταβολή. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, τον φρόντισε και τον ευχαριστώ πολύ. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση, όλα τα υπόλοιπα τα έκανε μια Δευτέρα και κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από αυτόν τον τρελό κόσμο με τα στραβά, τα καλά, τις κραυγές και τα φιλιά και όλες τις υπόλοιπες αντιφάσεις του. Mad World, Νία για το τέλος, ενώ χάνεται στον ορίζοντα της υπόλοιπης Δευτέρας.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 22 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφείλ Δευτέρες φέρνουν σε σινέα πόλων την ταινία του Μιχάλη Χάνη και Παράξενα παιχνίδια. Ένα τυπικό μεσοαστικό ζευγάρι πηγαίνει μαζί με το μικρό του γιο στο εξοχικό του για το Σαββατοκύριακο. Η αθώα επίσκεψη δύο νεαρών που φιλοξενούνται στο διπλανό σπίτι θα μετατρέψει τη διαμονή τους σε εφιάλτη. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2026 γιορτάζεται με μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Πέτρος Ανδρεάδης θα παρουσιάσει ένα εκφραστικό σόλο πρόγραμμα για κλαρινέτο με κομμάτια των Βέρντι, Σοστάκοβιτς αλλά και των Μάνου Χατζηδάκη, Μπαχ και αυτοσχεδιασμούς. Η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία κλασικής και λυρικής μουσικής σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στο θέατρο Κήπο, ο Κωνσταντής Πιστιόλης δίνει μια συναυλία που ενώνει την παράδοση με το σύγχρονο πειραματισμό. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες του, παρουσιάζει τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφία του, αλλά και παλαιότερες μουσικές στιγμές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συμμετοχική εμπειρία με ηλεκτρικές ενστάσεις, εκστατικούς ρυθμούς και ανοιχτό γλέντι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ «Τι ωραίο» σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και ο Χρήστος Νικολόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «Τα δικά μας λαϊκά». Μια συναυλία που ξαναζωντανεύει τις μνήμες, την παράδοση και τα συναισθήματα της ελληνικής μουσικής. Στον αύριο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παιχνίδισμα φιλαλαγνωσίας» από το Βυζάντιο «Συντεχνητή Νοημοσύνη» σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Φρανσέζ, στον 958 της R3. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ανρί Σαλβαδόρ, ο τραγουδιστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης του καμπαρέ από την Καραϊβική, συγκεκριμένα από τη Γαλλική Γουιάννα, άνοιξε την εκπομπή με τον Τζαζ Μεντιτερανέ, τον Μπεζαμέ Μπιολέ και Χανάν Ζαϊντέλ. Με το τραγούδι αυτό μας εισάγει σε μια ενότητα με τζαζ ήχους και παραχωρεί τη θέση του στο Σέρ Γκένσμπουργκ και το Black Trombone από το δίσκο του 1962 Serge Gainsbourg νούμερο 4 με αυτό το εκλεκτικό μείγμα jazz και chanson. Το χαρακτηριστικό στυλ του Γκένσμπουργκ τον συνοδεύει η ορχήστρα του Αλέν Κοραγκέρ, ο οποίος είναι και ενορχιστρωτής. Καλή σας ακρόαση.

και συνεχίζουμε με σύγχρονη jazz, Belmondo Quintet, το κουιντέτο των αδελφών Λιονέλ και Στεφάν, οι οποίοι πλαισιώνονται από τον Ρίκ Λενίνη στο πιάνο, τον μπασίστα Σιλβέν Ρωμάνο και τον drummer Tony Rapson. Το άλμπουμ αυτό αποτεί φόρο τιμής σε μεγάλα ονόματα της jazz, Bill Evans, Wayne Shorter, Youssef Latif, με τον οποίο συνεργάστηκαν τα αδέλφια Belmondo, και θα ακούσουμε συνέχεια το Youssef's Tree. Να πούμε πως το Brotherhood, το άλμπουμ αυτό, σηματοδοτεί την επανένωση του σχήματος που ιδρύθηκε την δεκαετία του 80.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με τον πολυπράγμονα πιανίστα Florian Pellissier και το jazz εγχείρημα του Florian Pellissier Quintet και το άλμπουμ Cap de Bon Espérance στην Blue Note, που είναι φόρος τιμής στην μουσική της jazz της Νότιας Αφρικής και κυρίως εμπνευσμένη από τον Dollar Brand Abdullah Ibrahim, ο οποίος επεβίωσε στις 15 Ιουνίου. Θα ακούσουμε από το Quintet του Florian Pellissier τη σύνθεση The Hipster.

Μορφή Πόλε Λαφρανσέ στον 958 Τεσσερ. Τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πήγε Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστα Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή είναι μια ενότητα γεμάτη καλοκαίρι και παραλίες. Ακούσαμε την Brigitte Bardot στο Une histoire de plage με την υπογραφή των Γιάννη Σπανού, Jean-Marc Rivière και Jean Bourgeois και την ορχήστρα του Alain Goraguer. Η Bardot παραχωρεί τη θέση της στην Κάτι μια ερμηνεύτρια με καταγωγή από την Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, και θα ακούσουμε την σύνθεση Allongé sur la plage, που είναι διασκευή ενός αγγλόφωνου τραγουδίου, το Anytime is the Right Place.

0: Η συνέχεια ανήκει στην Γαλλοελβετίδα Ειρέν Ζακόμπ, η οποία έχει συνδεθεί με τα ιστορηματικά φιλμ του Κριστόφ Κισλόφσκι, La Double Vie de Véronique και Τρία Χρώματα Κόκκινο. Εκτός από την κινηματογραφική καριέρα, έχει παρουσία και στη δισκογραφία. Ηχογράφησε δύο δίσκους, με δεύτερο το En bas de chez moi του 2016 με συνθέσεις του αδελφού της Francis Jacob, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Delphine à la plage.
1: Hello Delphine. Ça va?

Ακολουθεί μια ακόμη ηθοποιός και τραγουδίστρια, Virginie Ledoyenne, η οποία το 2009 συμμετείχε σε μια συλλογή με τη Σφραγίδα στην παραγωγή των Bertrand Bourgala και Φιλίππου Μίσκι με τίτλο Madame M. Και αποτελείται αυτή η συλλογή, μάλλον συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογή 14 ηθοποιοί που τραγουδούν για τον έρωτα και την αγάπη. Θα ακούσουμε τη Ledoyenne να διασκευάζει την επιτυχία των Niagara L'amour à la plage.

Το ντουέλο Τσολέγη παραπέμπει στη μονομαχία στον ήλιο, το κλασικό αριστούργημα του 1946 σε σκηνοθεσία του King Vidor, αλλά είναι και επιτυχία του Etienne Dao, του βετεράνου της synth pop, new wave και rock μουσικής, ο οποίος έκλεισε φέτος τα 70 του χρόνια. Και με το ντουέλο Τσολέγη, λοιπόν, θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης, Française.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι η ομοφυπόλεια Φρανσέ στον 958 τη ΣΕΡ3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστα Σταθάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλα Σιρκής τον Ιντοσίν έχει γενέφρια, κλείνει τα 67 του χρόνια και εμείς ακούμε δύο συνθέσεις του θρυλικού αυτού συγκροτήματος της New Wave και Rock μουσικής. Το Je t'aime tant βεβαίως όμως δεν είναι δική του σύνθεση, είναι ένα κομμάτι διασκευή των Ελίε Ζακνό και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τον Ιντοσίν La République de Météor του 2009. Να πω πως Νικόλα Σιρκής έχει διαγράψει και σόλο πορεία, ενώ έχει γράψει και βιβλία. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε από τους Indochine είναι το Sur le toit du monde από τον δίσκο του 1993, Un jour dans notre vie.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους τελεφών του Jean-Louis Aubert, ένα επίσης θρυλικό σχήμα της rock γαλλικής, της γαλλικής rock σκηνής. Είναι η σύνθεση «Un autre monde», που γράφτηκε, μάλλον κυκλοφόρησε να πούμε καλύτερα, το 1984 μέσα από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Είναι τραγούδι το οποίο αντικατοπτρίζει την περίοδο κατάφληψης που περνούσε ο Aubert. Και με το κομμάτι αυτό λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης Αλα Φρανσέζ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, λίγο μετά τις 4. Μέχρι το τέλος του κόσμου και σήμερα η εκπομπή μόλις ξεκίνησε. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της R3. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Ο Νίκος Ακαρίκος ρυθμίζει τον ήχο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

από την εποχή 1966 και, μάλλον τη στιγμή που το folk rock, ορίστε κανένα Σαδάμ, συναντούσε την pop, οι Loving Spoonful κυκλοφόρησαν το διαχρονικό Summer in the City. Είναι ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη ζέστη, το θόρυβο, την ενέργεια της πόλης και το καλοκαίρι, με αυτά τα πρωτοποριακά για τότε ηχητικά εφέ και ένα ρυθμό που παραμένει αναγνωρίσιμος μέχρι σήμερα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είχε φτάσει τότε στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts και είχε ξεχωρίσει για τους ήχους της πόλης που είχαν ενσωματωθεί στην παραγωγή. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά τραγούδια εκείνης της δεκαετίας και πραγματικά νομίζεις ότι έγινε σήμερα. Σε μια πόλη που ανεβάζει θερμοκρασία και η μουσική δίνει το ρυθμό, νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ό,τι έπρεπε για αυτή την ώρα, για αυτή την ημέρα.

Αυτός είναι ο Τιβαγιό, ο Παριζιάνος τροβαδούρος της Soul Up, ο Τιβαγιό. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πώς γιόρτασαν, πώς γιορτάζουν μάλλον κάθε χρόνο οι Παριζιάνοι την ημέρα της μουσικής. Αυτό που συμβαίνει είναι εκπληκτικό, είναι όλοι στους δρόμους, όλοι όμως, και γιορτάζουν την μουσική με δωρεάν συναυλίες, με άπειρα event από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα, με θερμοκρασίες καλοκαιρινές, με ηλιοθεραπείες δίπλα στον Σικουάνα και άλλα τέτοια ωραία πράγματα που μας ταξίδεψαν. Αλλά από εκεί θα σας πάω στην Ολλανδία, γιατί από εκεί έρχεται μια πολύ φρέσκια φωνή με επιρροές από country, folk και pop. Ο Μποάζ έγινε γνωστός για αυτόν τον ζεστό αυθεντικό ήχο του. Πάμε πίσω στο 2022, όταν είχε κυκλοφορήσει το Love Street 55, ένα τραγούδι γεμάτο ρομαντισμό και αισιοδοξία που ξεχώρισε και στα ραδιόφωνα και σε playlist. Από το άλμπουμ Keep It Simple είναι το υπέροχο Love Street 55. Είναι από τα πιο δημοφιλή του τραγούδια, έγινε γνωστό έχοντας πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify. Κάντρι ψυχή, pop μελωδία και μια ιστορία γεμάτη συνέστημα από αυτές που μας αρέσουν.

Να πούμε ότι η μουσική, τα τραγούδια, ενίοτε ειδικά τα μεσημέρια του καλοκαιριού, φέρνουν μια ισορροπία και στη θερμοκρασία εκεί έξω και στην τρέλα που επικρατεί, γιατί είναι Δευτέρα και είναι και τέλος του μήνα και είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου και η επόμενη μπάντα είναι πολύ αγαπημένη μου, είναι η Fontaine's DC. Έρχονται από το Δουβλίνο, από το πολύ συζητημένο άλμπουμ τους Romance. Αποκαλύπτουν μια πιο μελωδική και συναστηματική πλευρά τους εδώ. Το Before You, I Just Forget συνδυάζει την ένταση του σύγχρονου post-punk με ατμοσφαιρικές μελωδίες και τους χαρακτηριστικούς στίχους του τραγουδιού που αγαπώ. Είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της νέας εποχής των Fontaine's DC. Και για να κλείσω θα πω ότι εδώ η πίεση συναντά, η ποίηση όχι η πίεση, συναντά το σύγχρονο ροκ.

το τι έγινε χθες στη συναυλία του David Byrne στην Αθήνα στο πλαίσιο του release. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν καταφέραμε εκ των πραγμάτων να πάμε εκεί, γιατί δεν γίνεται να πάμε σε όλες τις συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, ζηλέψαμε, αλλά είδαμε έναν υπέροχο καλλιτέχνη που ακόμα και σήμερα στα 70 και κάτι του χρόνια παραμένει απίθανος, ζωντανότατος και πολύ, πολύ αισιόδοξος για το τι θα φέρει το μέλλον. Από την καινούργια του δουλειά ακούσαμε το What is the Reason, ήταν ο David Byrne, και πάμε σε ένα ακόμα αγαπημένο μου τραγούδι. Εδώ ο Lex έχει συνεργαστεί με τη Χαρούλα Αλεξίου. Είναι το υπέροχο Φύγε.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά.

0: Love Me or Leave Me, σε μια διαφορετική εκτέλεση από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας θερινός κινηματογράφος τράβηξε τα βλέμματα και την προσοχή όλων, γιατί έκανε μια πολύ όμορφη ανθρώπινη κίνηση. Δεν ήταν μια απλή ρομαντική ιδέα, ήταν μια κίνηση ανθρωπιάς. Όταν το συνεργείο του γείτονα του θερινού κινηματογράφου Απόλλων καταστράφηκε από τη φωτιά, ο κινηματογράφος άνοιξε τις πόρτες του για να βοηθήσει. Ολόκληρος ο δρόμος γέμισε κόσμο. Όχι επειδή έπαιζε κάποια blockbuster ταινία, αλλά επειδή μια γειτονιά αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο της γειτονιάς της. Και αυτό λέει πολλά για το τι έχει χτιστεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ μεγάλο το επίτευγμα που έκανε ο Απόλλωνας. Μπορεί να μην είναι ότι γέμισε τόσο από κόσμο, αλλά ότι ξαναέδωσε νόημα σε μία έξοδο που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένη. Έκανε δηλαδή το θερινό σινεμά να μοιάζει ξανά ζωντανό, να μοιάζει απρόβλεπτο και να μοιάζει και απαραίτητο, σαν εκείνα τα μέρη που τα νιώθεις και λίγο δικά σου, και γι' αυτό επιστρέφεις ξανά και ξανά.
1: On the other side lies a different realm, a realm of sound, sight, and thought. You step into a space where shadows and lights coexist. You've just entered the soul dimension. Beverly Hills, a quiet neighborhood bathed in summer lights. Trees line the streets of this affluent enclave. But today, a brilliant young musician is about to sign a deal out of this universe.

1981, ένα synth pop τραγούδι έμελε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Οι Human League κυκλοφόρησαν το εμβληματικό Don't You Want Me. Είναι μια μουσική ιστορία γεμάτη ένταση, συνέστημα και διαλόγους ανάμεσα σε δύο εραστές. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 80s που εξακολουθεί να γεμίζει πίστες και ραδιοφωνικά plays σε όλο τον κόσμο. Εμείς τα ακούσαμε σε μια ωραιότατη διασκευή. Και είμαστε λίγο πριν αποχαιρετιστούμε, λίγο πριν δείξει 5, είστε στον 958, είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου.

Ήρθε η στιγμή να αποχαιρετιστούμε. Πριν όμως να πω ότι στο ξεκίνημα της κάθε εβδομάδας μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr, από τις εκπομπές όλων των παραγωγών εδώ στον 958 της ΕΡΤ3, επιπλέον και στην κατηγορία podcast ή στην κατηγορία on demand, στα αφιερώματα, τα αφιερώματα και τις συνεντεύξεις που κάνουμε κάθε τόσο σε καλλιτέχνες αγαπημένους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, ήμασταν παρέα από τις 4, ο Νίκος Κακαρίκος ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά και εγώ επιστρέφω αύριο στις 4, γεια και χαρά!

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 22 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την ταινία του Μίχαλη Χάνε και Παράξενα Παιχνίδια. Ένα τυπικό μεσοαστικό ζευγάρι πηγαίνει μαζί με το μικρό του γιο στο εξοχικό του για το Σαββατοκύριακο. Η αθώα επίσκεψη δύο νεαρών που φιλοξενούνται στο διπλανό σπίτι θα μετατρέψει τη διαμονή τους σε εφιάλτη. Η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 2026 γιορτάζεται με μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Πέτρος Ανδρεάδης θα παρουσιάσει ένα εκφραστικό σόλο πρόγραμμα για κλαρινέτο με κομμάτια των Βέρντι, Σοστάκοβιτς αλλά και των Μάνου Χατζηδάκη, Μπαχ και αυτοσχεδιασμούς. Η συναυλία υπόσχεται μια ατμοσφαιρική εμπειρία κλασικής και λυρικής μουσικής σε έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στο Θέατρο Κήπο, ο Κωνσταντής Πιστιόλης δίνει μια συναυλία που ενώνει την παράδοση με το σύγχρονο πειραματισμό. Μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες του, παρουσιάζει τραγούδια από τη νεότερη δισκογραφία του, αλλά και παλαιότερες μουσικές στιγμές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συμμετοχική εμπειρία με ηλεκτρικές ενστάσεις, εκστατικούς ρυθμούς και ανοιχτό γλέντι. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα ζωντανό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, στιγμές αυτοσχεδιασμού και το νέο του σίγγλ «Τι ωραίο» σε μια συναυλία που υπόσχεται να δώσει το ρυθμό στο καλοκαίρι μας. Την ίδια ώρα στο Θέατρο Γης, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Στέλιος Διονυσίου, ο Κώστας Καραφώτης, η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου, αλλά και ο Χρήστος Νικολόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στη συναυλία «Τα δικά μας λαϊκά». Μια συναυλία που ξαναζωντανεύει τις μνήμες, την παράδοση και τα συναισθήματα της ελληνικής μουσικής. Στον αύριο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί η δράση «Παιχνίδισμα φιλαλαγνωσίας» από το Βυζάντιο Συντεχνητή Νοημοσύνη σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Spin, αυτός ήταν ο Johnny Marr, καινούριο τραγούδι από τον ιστορικό, από τον θρυλικό κιθαρίστα και τραγουδοποιό. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο και με νέες κυκλοφορίες, με ό,τι έχω ξεχωρίσει εγώ από τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες, που η αλήθεια είναι ότι όσο προχωρούσε ο Ιούνιος, η ταχύτητα και ο όγκος των κυκλοφοριών όλο και μειωνόταν. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά ωστόσο τελειώνοντας το μήνα και μπαίνοντας προς τον Ιούλιο, κάπως έτσι θα αποκατασταθεί η τάξη και θα ξαναρχίσω εγώ να γκρινιάζω ότι βγαίνουν πολλοί δίσκοι, δεν προλαβαίνω να τους ακούσω, δεν προλαβαίνω να τους φέρω εδώ, να τους προτείνω σε εσάς και πάει λέγοντας. The Age of Everything λοιπόν, ο καινούριος δίσκος, ο επερχόμενος δίσκος του Johnny Marr, θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου και κάπως έχω ξεκινήσει τη σημερινή εκπομπή με πολύ πολύ γνωστούς κιθαρίστες από σχήματα στα οποία ωστόσο δεν ήταν στο επίκεντρο όταν βρίσκονταν στα σχήματα αυτά. Σίγουρα ο Johnny Marr δεν ήταν το πρόσωπο των Smiths πριν από αρκετά χρόνια. Σίγουρα ο Graham Coxon δεν ήταν το πρόσωπο των Blair. Αν και η αλήθεια είναι ότι τον δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε αποφάσισε να τον αφήσει στην άκρη πριν από καμιά 15 περίπου χρόνια για να αφοσιωθεί στην επανένωση των Blair. Το Castle Park ήταν ο δίσκος ο οποίος θα ακολουθούσε το A+E που βγήκε το 2012. Ηχογραφήθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, το 2011, ωστόσο σαν ένατη προσωπική δουλειά του Graham Coxon κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Ας τον ακούσουμε στον Billy Says.

Και αν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και ανοίγει τον δίσκο των Billy Says είναι σαν βγαλμένο από τις χρυσές εποχές των Blur, η αλήθεια είναι ότι το Castle Park είναι ένας δίσκος ο οποίος κοιτάει αρκετά περισσότερο προς το garage rock της δεκαετίας του 60 και του 70. Ακούγεται κάτι σαν μια μίξη στα δικά μου αυτιά με το Britpop των 90s και τους Kings, για παράδειγμα, από τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, στη δεκαετία του 70 θα σας πάω στη συνέχεια ή θα μας πάει ο Graham Coxon για να διασκευάσει τους Nerves στο When You Find Out.

Λοιπόν, αυτή ήταν η συνεργασία του Dr. L ή Liam Farrell, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, μαζί με τον Mike Ladd. Και το ενδιαφέρον για το Sage and the Tracksuit, το οποίο μόλις ακούσαμε, είναι πως πρόκειται για την πρώτη διεθνή κυκλοφορία της Fine Records, της δισκογραφικής αυτής εταιρείας, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλαπλώς τον τελευταίο καιρό. Παύλος Παυλίδης, Τζίνκοβιτς, Captain και πάει λέγοντας, πλέον ανοίγουν έτσι τις κεραίες τους και στον εξωτερικό για την συνεργασία αυτή και τον επερχόμενο δίσκο του Dr. L, που θα έχει τον τίτλο No Ships to Mars. Ο Dr. L, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος πίσω από την παραγωγή του Dancing Tooth, τον Captain, εδώ πλέον ξεκινάει σε ένα δικό του πλέον ξεχωριστό project και θα παραμείνουν στην Fine Records, καθώς καινούριο τραγούδι μας έδωσε και ο Παύλος Παυλίδης λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες πριν την μεγάλη του συναυλία στην Αθήνα, βέβαια στο Release Athens Festival. Και αυτός ετοιμάζει καινούριο δίσκο για τους επόμενους μήνες. Τον ακούμε στο Πόσο Ακόμη.

Λοιπόν, σας το είχα πει από την προηγούμενη Παρασκευή ότι τις τελευταίες μέρες έχουν βγει τουλάχιστον 3 τραγούδια από πολύ επιφανείς Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν να κάνουν με τον εξευγενισμό, με το gentrification, με την επέλαση, την αθρώα επέλαση του Airbnb, με το θέμα, το στεγαστικό, το οποίο ταλανίζει πλέον και την Ελλάδα μετά από ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά ήταν το «Μας πήρανε την πόλη» που μόλις ακούσαμε από τη Μάρθα Φριντζίλας, μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ένα άλλο που έχει και στον τίτλο το «Gentrification» το ακούσαμε από το Σπύρο Γραμμένο και την Εφέλη Φασούλη την περασμένη Παρασκευή. Θα τα μαζέψω όλα μαζί για να κάνουμε μια πολύ έτσι σύντομη και συγκεκριμένη ενότητα την ερχόμενη Παρασκευή, αφού σας είπα ότι βγήκαν, γιατί να μην τα ακούσουμε ούτως ή άλλως. Θα παραμείνουμε στην Ελλάδα, ωστόσο θα αλλάξουμε σίγουρα 100% το κλίμα στην συνέχεια, καθώς επέστρεψαν πλέον και επίσημα μετά από λίγα χρόνια οι Villagers of Ioannina City. Βενσερέμος ο καινούριος τους δίσκος για λίγο μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Πρώτο single, Ghosts in the Sky.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Θυμόμασταν, νομίζω, τους Αυστραλούς Πόντ σαν μια νεοψυχεδελική μπάντα, πολλές φορές αρκετά ατμοσφαιρική. Είχαν βγάλει μέχρι τώρα 10 δίσκους έτσι πάνω κάτω, πάνω σε αυτό το ύφος, και αποφασίζουν για το 10ο Terrestrials να μην κάνουν τίποτα τέτοιο, να αφήσουν τους Pink Floyd στην άκρη, όπως είπαν και οι ίδιοι, και να βγάλουν μια new wave, καθαρά new wave κυκλοφορία, όπως είναι το Terrestrials. Τους ακούσαμε στο Through the Heather, νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό που λέω από τον ήχο του κομματιού. Πάμε για να τους εμπεδώσουμε να ξανακούσουμε τους Pond, αυτή τη φορά στο Skyworks.

Skyworks, λοιπόν, και λίγο νωρίτερα Through the Heather. Αυτός είναι ο νέος ήχος των Αυστραλών Pond. Πάμε τώρα σε κάτι αρκετά διαφορετικό, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Η Dead Reception είναι στην πραγματικότητα το project ενός μόνο ανθρώπου, του Francis Peter Doll. Έβγαλε το EP Destiny Bond την περασμένη Παρασκευή και θέλω να ακούσετε το Cursed Body, να ακούσουμε μαζί το Cursed Body, και να σας πω κάτι αφού το ακούσουμε.

Και μου λέει ένας φίλος την Παρασκευή, άκου αυτό το EP, είναι σαν να έβγαλαν τραγούδια οι Strokes πριν από 20 χρόνια, αλλά στο σήμερα, και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς έτσι ακούγεται το Destiny Bond του Dead Reception, και πολλές φορές ίσως αυτό να μην είναι 100% θετικό. Γι' αυτό και θέλω να ακούσουμε και ένα αρκετά διαφορετικό κομμάτι στην πορεία. Dead Reception μαζί με M4L μέσα από το ίδιο EP. Είναι το ομότιτλο Destiny Bond.

Και το μεταξύ υποτίθεται ότι κάπου σε αυτές τις μέρες πάνω κάτω θα ακούγαμε σιγά σιγά και καινούριο δίσκο από τους ίδιους τους Strokes. Μαθαίνω ότι η κυκλοφορία του νέου τους δίσκου πάει αρκετά, πάει μάλλον λίγες εβδομάδες πίσω. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα που ακούγονται και συζητιούνται πίσω από τον λόγο που πήγε πίσω η κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να τα πιστεύουμε αυτά. Χρειάζεται να ακούσουμε τον δίσκο όταν βγει και να αποκτήσουμε γνώμη πλέον σιγά σιγά επ' αυτού. Αν και έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή ότι τα πρώτα singles που έχουν κυκλοφορήσει στην καλύτερη περίπτωση έχουν διχάσει τον κόσμο. Ωστόσο, εμείς δεν ακούσαμε Strokes, ακούσαμε Dead Reception μέσα από το EP Destiny Bond, το ομότιτλο και λίγο νωρίτερα το Cursed Body. Αλλάζουμε ήχο για το τέλος της εκπομπής, καθώς ο Roger Waters αποφάσισε να ξανασκαλίσει το Comfortably Numb. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και μάλιστα πρόσφατα, πριν 3-4 χρόνια. Το ξανακάνει πλέον εν έτη 2026 μαζί με την Παλαιστίνια Μόνα Μιάρη. Προφανέστατα για όλους τους λόγους τους οποίους μπορείτε να σκεφτείτε. Comfortably Numb Reimagine, λοιπόν, ένα οπτικοακουστικό έργο σε συνεργασία με πολλούς καλλιτέχνες, πολλοί εξ αυτών από την Παλαιστίνη και βέβαια με πάρα μα πάρα πολλά πλάνα από την σημερινή κατάσταση στην Γάζα. Αφού το ακούσετε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αναζητήστε το και στο διαδίκτυο, αναζητήστε το στο YouTube, γιατί το βίντεο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Κάπως έτσι σας αφήνω εγώ σήμερα. Ακολουθεί Δώρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

that distant ship on the horizon. It's called

0: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
1: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
2: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
0: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας τον αριθμό 6930 07 82 91. Πηγαίνετε στην καρτέλα με τις συνομιλίες στο Viber και πληκτρολογείτε πάνω αριστερά το 6930 07 82 91 και στέλνετε το μήνυμά σας στην εκπομπή και μπορείτε να αποθηκεύσετε το νούμερο αυτό για μελλοντική επικοινωνία με το ραδιόφωνο. Ξεκίνημα εβδομάδας και θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη την διάρκεια του Jukebox, όπως το συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα. Θα έρθω να σε βρω. Ακούσαμε μόλις από την Μαρία Παπαγεωργίου και αυτό είναι ένα τραγούδι του Nick Cave, To Be By Your Side, το οποίο έχει γίνει η απόδοση στα ελληνικά από την Δήμητρα Σιούκα, η οποία έγραψε τους ελληνικούς στίχους και βρίσκεται το «Θα έρθω να σε βρω» στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, που είναι το ολοκένουργιο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου που μόλις κυκλοφόρησε και το αναμέναμε καιρό, είναι η αλήθεια, το άλμπουμ αυτό. Το 2022 η Μαρία Παπαγεωργίου είχε κυκλοφορήσει τον τελευταίο αναλογικό έρωτα και έρχεται τώρα ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος ως συνέχεια και ταυτόχρονα ως κάτι ανεξάρτητο. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος στρέφει το βλέμμα του στον τρόπο που συνδεόμαστε, που ερωτευόμαστε, που απομακρυνόμαστε, που θυμόμαστε και που επικοινωνούμε μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Ακούμε τραγούδια από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, που είναι ο καινούριος δίσκος της Μαρίας Παπαγεωργίου, ο οποίος περιέχει 10 καινούρια τραγούδια. Τα δύο από αυτά είναι διασκευές σε τραγούδια νεότερων δημιουργών. Υπάρχει και μια διασκευή σε τραγούδι του Nick Cave που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τη γενική παραγωγή, ενορχίστρωση και μίξη στο άλμπουμ έχει κάνει ο Λευτέρης Σαμψών, ενώ στη δημιουργία του άλμπουμ έχουν συμβάλει επίσης ο Βασίλης Τοκάκης, ο Παντελής Νικηφόρος και ο Ευρυπίδης Δεμενίδης. Εμείς ακούσαμε μόλις το νερό σε μουσική του Στάθη Δράκου και στίχους του Γιάννη Καστανάκη. Θα ακούσουμε τώρα μια από τις πιο ωραίες στιγμές του άλμπουμ, όπου η Μαρία Παπαγεωργίου μελοποιεί κείμενο της σκηνοθέτριας Έλλης Παπακωνσταντίνου.

Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος είναι η καινούργια δουλειά της Μαρίας Παπαγεωργίου, η οποία αποτελεί μια μουσική καταγραφή της ανάγκης για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση. Ακούσαμε για μια φλογίτσα μικρή από την δουλειά αυτή, την οποία θα αφήσουμε προς το παρόν, και θα πάμε σε μια νέα δημιουργό από την Θεσσαλονίκη, την Ελευθερία Μπαριώτα, η οποία έχει κυκλοφορήσει το προηγούμενο φθινόπωρο το πρώτο της άλμπουμ, τις Τρεις Εποχές, που είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Και τώρα η Ελευθερία Μπαριώτα κυκλοφορεί το καινούργιο της κομμάτι, που ουσιαστικά είναι μια επανεκτέλεση στο «Δεν έχω έμπνευση καμιά», που είναι ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του Βασίλη Ράλη, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ «Το τελευταίο τσιγάρο». Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε «Το τελευταίο τσιγάρο» του Βασίλη Ράλη, το οποίο ενέπνευσε την Ελευθερία Μπαριώτα ένα χρόνο αργότερα να διασκευάσει και να τραγουδήσει «Δεν έχω έμπνευση καμία».

Όσο ακόμα ονομάζεται το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που μόλις ακούσαμε και μόλις κυκλοφόρησε από την Fine Records. Κυκλοφορούν σταδιακά τα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη μέχρι να έχουμε ολοκληρωμένο το καινούριο του άλμπουμ και νομίζω πως ο Παυλίδης κινείται στον γνώριμο και πολύ ωραίο ήχο που υπάρχει και έχει δημιουργήσει κυρίως στο Μπρανκαλεόνε, τον προηγούμενο του δίσκο, την προηγούμενη του δουλειά. Θα συνεχίσουμε με την Εύα Πολιτάκη, η οποία κυκλοφορεί το Disney, που είναι η πρώτη της δουλειά, έτσι ονομάζεται η πρώτη της δουλειά, η οποία περιέχει τραγούδια σε στίχους και μουσική του Σέργιου Βούδρη, και είναι το Disney ένα άλμπουμ που ανήκει στην εποχή του, ένα άλμπουμ δυνατό και ευαίσθητο που είναι σαν να περίμενε τη σειρά του για να κυκλοφορήσει.

Η Χριστίνα Ψύχα είναι μια δημιουργός από την Αθήνα, είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια, η οποία ανάμεσα στα άλλα έχει διακριθεί στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Κυκλοφόρησε μόλις η Χριστίνα Ψύχα τον Ίνεμο, που είναι το δεύτερο της άλμπουμ και είναι ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κυκλοφορεί τους πρώτους μήνες του 2026. Έχουμε πολλά καλά καινούργια άλμπουμ που κυκλοφορούν το διάστημα αυτό. Στον Ίνεμο λοιπόν αποτυπώνεται η προσωπική διαδρομή της Χριστίνας Ψύχα. Πρόκειται για έναν χειροποίητο δίσκο φτιαγμένο με υπομονή στο στούντιο από την Χριστίνα Ψύχα και τον σταθερό συνεργάτη της, τον Νικόλα Αναδολή.

Ακούμε κομμάτια από τον Ίνεμο, την καινούργια δουλειά της Χριστίνας Ψύχα που μόλις κυκλοφόρησε. Και είναι τον Ίνεμο ένας τόπος όπου συναντιούνται η Latin, η Jazz και η Fusion μουσική. Στον Ίνεμο η Χριστίνα Ψύχα μελοποιεί ποιητές, διασκευάζει και κάποια παραδοσιακά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε.

Ακούσαμε μια διασκευή της Χριστίνας Ψύχα στο παραδοσιακό το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα και βρίσκεται η διασκευή αυτή στον Ίνεμο που είναι το καινούριο της άλμπουμ που αξίζει κανείς να το ψάξει και αξίζει και εμείς να επιστρέψουμε σε μελλοντική εκπομπή σε αυτό. Για την ώρα θα πάμε σε μια δουλειά που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2025 και την ανακάλυψα πολύ πρόσφατα. Πρόκειται για το ΜΑΜ της Ελιώνας Ελένης Σινιάρη. Πρόκειται για μια δουλειά που έχει επιμεληθεί η ίδια, ερμηνεύει η ίδια τα κομμάτια και περιέχει το άλμπουμ αυτό, το οποίο συνοδεύεται από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Περιέχει 9 κομμάτια τα οποία τα ονομάζει Φεγγάρια και πρόκειται για άσματα της Κυοφορίας και του Τοκετού. Είναι μουσικά σχεδιάσματα τα τραγούδια αυτά σε παραδοσιακούς σκοπούς και μουσικούς δρόμους από όλο τον κόσμο. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο Φεγγάρι, την πρώτη σελήνη που ανοίγει τη δουλειά αυτή και είναι το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολ μίζωνα του Αντώνιου Βιβάλτη σε μια προσαρμογή για δύο φωνές.

Ακούμε κομμάτια από το ΜΑΜ, τη δουλειά που κυκλοφόρησε η Ελιώνα Ελένη Σινιάρη πριν λίγους μήνες. Είναι μουσικός της πόλης μας η Ελιώνα Σινιάρη, που νομίζω πως αυτή είναι η πιο προσωπική της δουλειά, μιας και αναφέρεται στην Κυοφορία και στον Τοκετό. Υπάρχουν 9 κομμάτια στο άλμπουμ αυτό, όσοι και οι μήνες της Κυοφορίας. Εμείς ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη σελήνη, θα ακούσουμε και την τρίτη σελήνη, όπου ο Λάκης Τζίμκας είναι στον μπάσο, ο Αλέκος Παπαδόπουλος στα κρουστά και η Ελιώνα Ελένη Σινιάρη στο τραγούδι, όπου είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι των Ιθαγενών Λακώτα από την Βόρεια Αμερική.

Ο Δημήτρης Γιασεμίδης είναι φλαουτίστας από την Κύπρο. Τον ξέρουμε από την συμμετοχή του στους Μεσχέ Ντουμάνι, οι οποίοι συνδυάζουν την κυπριακή διάλεκτο με την ηλεκτρονική και την folk μουσική. Ένα άλλο σχήμα που συμμετέχει ο Δημήτρης Γιασεμίδης είναι η Copper Curious. Πρόκειται για ένα ντουέτο ανάμεσα σε αυτόν και στην Εύα Σταύρου, όπου ακούμε πνευστά και ηλεκτρονικά. Time ονομάζεται το άλμπουμ των Copper Curious που μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει 6 οργανικές συνθέσεις, και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές, το Flow.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μέσα μου. Ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη ή αλλιώς του Ονείρου η Φωτιά, που είναι ένα καινούριο τραγούδι του Άγιο Παπαπαναγιώτου με εμφανή παραδοσιακά και μπάλκαν στοιχεία. Συνεχίζουμε με την Μάρθα Φριτζίλα, η οποία έχω την εντύπωση ότι τελευταία συμμετέχει ερμηνευτικά σε πολλές και διαφορετικές δουλειές και πολύ καλά κάνει. Εμείς θα ακούσουμε το «Μας πήρανε την πόλη», που είναι ένα ολοκένουριο τραγούδι που έχει γράψει την μουσική ο Μίμης Νικολόπουλος και στίχους η Φωτεινή Λαμπρίδη. Είναι ένα τραγούδι λαϊκό και σκοπτικό, που όμως περιγράφει ακριβώς την κοινωνική κατάσταση των τελευταίων χρόνων.

Ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι από την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Η στίχη ήταν της Φωτεινής Λαμπρίδη. Θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχους αυτή τη φορά η Μάρθα Φριτζίλα. Μουσική ο Μιχάλης Καλογεράκης. Θα ακούσουμε τα κορίτσια σε μια καινούρια live εκδοχή από την Νεφέλη Φασούλη, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη. Και θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό για να θυμηθούμε ότι καμία δεν είναι μόνη και ότι η ιστορία μπορεί να αλλάξει. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το έργο Dixit Dominus του Georg Friedrich Händel το Gloria Patri et Filio. Το Dixit Dominus του Händel είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά νεανικά αριστουργήματά του. Γράφτηκε το 1707 όταν ο Händel βρισκόταν στη Ρώμη, σε ηλικία μόλις 22 ετών. Το έργο βασίζεται στο ψαλμό 109 Dixit Dominus Domino Meo, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της καθολικής λειτουργικής παράδοσης. Γραμμένο για 5 φωνές, χοροδία και ορχήστρα, το έργο αποκαλύπτει ήδη τη δεξιοτεχνία του Händel στη χοροδιακή γραφή, συνδυάζοντας την ιταλική εκφραστικότητα με την αυστηρή πολυφωνική τεχνική που είχε κληρονομήσει από τη γερμανική παράδοση. Φίλοι μου, καλησπέρα. Ακούτε το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στην παρουσίαση και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ στην τεχνική υποστήριξη έχουμε σήμερα τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουαρτέτο εν χόρδων σε ντο μίζωνα, νούμερο 3, γνωστός αυτοκρατορικό, είναι του Joseph Haydn και γράφτηκε το 1797 ως μέρος της συλλογής 6 κουαρτέτων κατά την όψιμη και πιο όριμη περίοδο του συνθέτη. Το προσωνύμιο αυτοκρατορικό προέρχεται από το δεύτερο μέρος του έργου, ένα θέμα με παραλλαγές βασισμένο στον αυτοκρατορικό ύμνο «Gott erhalte Franz den Kaiser», τον οποίο συνέθεσε ο Haydn προς τιμή του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Δεύτερου. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, «Allegro» από το Takacs Quartet.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κονσέρτο σε Λα Λάσονα για όμποε και έγχορδα γράφτηκε από το Ralph von Williams το 1944 για τον ομποίστα Leon Goossens, στον οποίο είναι αφιερωμένη και η παρτιτούρα. Ο Von Williams άρχισε να εργάζεται πάνω στο κονσέρτο ένα χρόνο νωρίτερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Πέμπτης Συμφωνίας του, με την οποία μοιράζεται πολλά. Το κονσέρτο επρόκειτο να πρωτοπαρουσιαστεί σε συναυλία των Proms στις 5 Ιουλίου του 1944, αλλά λόγω της απειλής επιδρομών με πυράβλους στο Λονδίνο, η περίοδος των Proms περιορίστηκε. Ανταυτού, το έργο παίχτηκε για πρώτη φορά στο Λίβερπουλ στις 30 Σεπτεμβρίου του 1944, σε μια συναυλία της Φιλαρμονικής του Λίβερπουλ. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Rondo Pastorale, Allegro Moderato, όπου επέζει ο David Theodore. Τον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Brighton Thompson.

Το έργο «Ουβερτούρα» του Χουάν Αριάγα ανήκει στα έργα της σύντομης αλλά εξαιρετικά λαμπρής δημιουργικής πορείας του συνθέτη, ο οποίος συχνά αποκαλείται ο Ισπανός Μότσαρτ λόγω του πρόωρου θανάτου του σε ηλικία μόλις 19 ετών. Γραμμένη κατά τα χρόνια των σπουδών του στο Παρίσι, η «Ουβερτούρα» αποκαλύπτει τη βαθιά αφομοίωση του κλασικού ύφους των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν, αλλά και μια προσωπική δραματική ένταση που προαναγγέλει το ρομαντισμό. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα του Ισπανού συνθέτη Χουάν Αριάγα από την ορχήστρα Il Fondamento και μαέστρο τον Πολ Ντόμπρεχτ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το παλέτο «Δάφνης και Χλώη» ήταν το μεγαλύτερο έργο που θα συνέθετε ποτέ ο Ραβέλ και τον απασχόλησε από τις αρχές του 1909 ως το 1912. Είναι βασισμένο στο ποιμενικό δράμα του Έλληνα ποιητή Λόγκου. Θεωρείται επίσης Εβραίος ως το πιο εντυπωσιακό επίτευγμά του και από τις σπουδαιότερες παρτιτούρες μπαλέτου του 20ου αιώνα. Το έργο απαιτεί μια τεράστια ορχήστρα με περίπου 15 διαφορετικά κρουστά όργανα και μια χορουδία που ακούγεται τόσο εκτός όσο και επί της σκηνής. Θα σας ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος του μπαλέτου, τη Χαραυγή.

Το «Suave sia il vento» είναι ένα από τα πιο διάσημα και συγκινητικά τερτσέτα του Wolfgang Amadeus Mozart και προέρχεται από την όπερα «Così fan tutte» που παρουσιάστηκε το 1790 στη Βιέννη. Στη σκηνή αυτή οι δύο αδερφές, Fiordiligi και Dorabella, μαζί με τον Don Alfonso αποχαιρετούν δήθεν τους αγαπημένους τους που αναχωρούν για πόλεμο, ευχόμενες να τους συνοδεύουν ήρεμοι άνεμοι και γαλήνια κύματα.

Η Συμφωνία νούμερο 3 Σεντό Ελάσσονα, γνωστή και ως Συμφωνία για Εκκλησιαστικό Όργανο του Καμίγι Σενσάνς, γράφτηκε το 1886 κατόπιν παραγγελίας της Βασιλικής Φιλαρμονικής Εταιρείας του Λονδίνου και αφιερώθηκε στη μνήμη του Φρανς Λίστ, ο οποίος πέθανε εκείνη τη χρονιά. Η Συμφωνία είναι αξιοσημείωτη για τη χρήση εκκλησιαστικού οργάνου και τετράχυρου πιάνου. Θα ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας, Μαεστόζο, πιο αλέγκρο, μόλτο αλέγκρο, από την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης και μαέστρο τον Μισελ Πλασόν. Στο εκκλησιαστικό όργανο είναι ο Ματίας Άιζενμπεργκ. Και με τον Σενσάνς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Planet B.
4: Hey you! I have a dream today.
5: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
6: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
7: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
8: Ground control to Major Tom.
9: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
10: Only one chance.
6: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
10: No more glow. Only one.
2: Planet B.
3: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
6: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026, δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, την καλησπέρα μας, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα, καυτή εβδομάδα από ό,τι φαίνεται, και εδώ, αλλά και γενικότερα σε χώρες της Μεσογείου, αλλά και στη Γαλλία. Και γιατί λέμε για τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη, κυρίες και κύριοι, με ένα νέο κύμα καύσωνα. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ πάνω από τις κανονικές για την εποχή και δοκιμάζουν βεβαίως την αντοχή του κρατικού μηχανισμού, αλλά κυρίως των πολιτών, ειδικά των ευπαθών ομάδων. Κοιτάξτε τώρα πως ρίχνουμε τη ματιά μας στην ειδησιογραφία χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουμε σε έκτακτα γεγονότα από το Ιράν, από βομβαρδισμούς κτλ., για εύθραυστες εγκεχηρίες, για απειλές εκατέρωθεν από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησε όμως ο ρους της ιστορίας. Συνεχίζεται και μάλιστα με σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα με αυτή την παρέτηση του κύριου Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού. Θα σας πούμε και γι' αυτό σε λίγο περισσότερα. Και για αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά θα σας μιλήσουμε και για τη διαφθορά, γιατί διάφορα εντάλματα κινούνται σε διαδρόμους και χρειάζονται εκτέλεση. Τα εντάλματα εννοούμε. Έλα όμως που ορισμένοι είναι βουλευτές και χρειάζεται να αρθεί η βουλευτική τους ασυλία πρώτα για να συλληφθούν, γιατί ένα εντάλμα σύλληψης παραπέμπει ευθέως σε διαδικασία σύλληψης, ανάκρισης, φυλάκισης, αθώωσης, θα το δείξει η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη βεβαίως.

Η πρώτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα. Six days, λέει το κομμάτι βεβαίως, που θα ξεκινήσουμε σήμερα την περιπλάνησή μας στον κόσμο. Με τη βοήθεια του Χρήστου Σιδερίδη που ρυθμίζει τον ήχο, το Γιάννη Γκίρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση. I get a feeling it's gonna be a riot.

Εντάξει, το τελευταίο διάστημα ο ένας μετά τον άλλο παρετούνταν, ακόμα και στενοί συνεργάτες του, του κ. Στάρμερ εννοούμε δηλαδή, στο τέλος έμεινε μόνος του. Τι να κάνει, αποφάσισε τελικά να φύγει. Ένωνη πολιτική κινητικότητα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, επικρατεί στη Βρετανία μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από την Πρωθυπουργία. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, που θεωρείται φαβορή για τη διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατά συνέπεια για τη θέση του Πρωθυπουργού μετά την επιστροφή του στη Βουλή. Σημειώστε το όνομα γιατί θα τα ακούμε πολλές φορές. Άντι Μπέρναμ. Σήμερα μάλιστα ο Μπέρναμ ορκίστηκε βουλευτής, κάνοντας το πρώτο βήμα για να διαδεχθεί τον Στάρμερ. Επόμενο βήμα είναι να γίνει ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να προκηρύξει εκλογές. Δεν ξέρουμε αν ο Μπέρναμ έχει σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του δόγματος «χαλαρά». Αλλά λίγο νωρίτερα σε δηλώσεις του πριν από την ορκομοσία έδειχνε να μην βιάζεται. Δήλωνε μάλιστα ότι υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προκηρύξει γενικές εκλογές. Συγκεκριμένα όταν ένας δημοσιογράφος του BBC τον ρώτησε αν θα προκήρυτε εκλογές, ο Μπέρναμ απάντησε: «Προτρέχετε αρκετά βήματα μπροστά. Η προτεραιότητά μου σήμερα είναι να ορκιστώ βουλευτής». Θα μου πείτε, δεν θα υπάρξουν άλλοι υποψήφοι. Ο Μπέρναμ, στον οποίο τέθηκε η ερώτηση κατά την άδειξή του στο Λονδίνο από το Μάντσεστερ, είναι ο μόνος βουλευτής μέχρι στιγμής που έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα για την ηγεσία, ενώ οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως τα μέσα Ιουλίου. Κατά καλό καιρό δηλαδή, έχουμε την εντύπωση και με συνθήκες καύσωνα και επειδή τα νέα μας έρχονται από τη Βρετανία, διαλέξαμε το κομμάτι που έχει να κάνει με το Λονδίνο σε τροπική μορφή.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει ξεκινήσει? Όχι, γιατί είναι βουλευτής. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο, δηλώνει ο πρώην επίτροπος και βεβαίως οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση του Qatar Gate εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην επιτρόπου του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του. Για τον λόγο αυτό, όπως προβλέπετε, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή. Όπως έγινε γνωστό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, επισκέφθηκε το μεσημέρι τελικά σήμερα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Ο πρώην επίτροπος εξέδωσε δήλωση αναφορικά με την υπόθεση, σημειώνοντας ότι επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Fight Impunity. Στην ανακοίνωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τονίζει ότι το ζήτημα αυτό έχει κλείσει εδώ και χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά υποστηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Μάλιστα, προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας κάθε προσπάθεια αναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Αυτά λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση αυτή. Αλλά προσθέθηκε κάτι άλλο. Παρότι πρόκειται, λέει, για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δηλαδή. Ζητά άρση της ασυλίας του, δηλαδή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Με αφορμή την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον ίδιο στο πλαίσιο των ερευνών του σκανδάλου Qatar Gate.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.

Από όλα έχουμε σε αυτή την εκπομπή, οπότε έχετε διαπιστώσει τόσο καιρό, φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας την εκπομπή Planet B, εδώ στο 958 της R3, 8 με 9 το βράδυ, και είδηση της ημέρας και είδηση της νύχτας. Σκεφτόμαστε να βάζουμε και είδηση του απογεύματος. Βάλαμε το σποτ είδηση της νύχτας, γιατί και η επόμενη είδηση έχει... άρωμα δεν θα λέγαμε διαφθοράς, γιατί το άρωμα συνήθως μυρίζει ωραία. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, κρίθηκε κατά πλειοψηφία ένοχη για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και ομόφωνα ένοχη για την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα γιατί αφορά την Ευρωβουλή συνολικά, ένα μέλος της και στην προκειμένη περίπτωση ένα μέλος από την Ελλάδα. Σε ποινή φυλάκισης λοιπόν από 8 έως 20 μήνες καταδικάστηκαν οι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, για την πολύκροτη υπόθεση διαρροής στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Ειδικότερα σε ποινές 20 και 18 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν οι πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αντίστοιχα, σε ποινή 8 μηνών και 12 μηνών αντίστοιχα καταδικάστηκαν μόνο για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων ο τότε γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομιλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων της Νέας Δημοκρατίας. Σας λέμε όλη την είδηση και με λεπτομέρειες στην απόφαση αυτή του δικαστηρίου. Ομόφωνα αθώος για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου κρίθηκε ο Νίκος Θεοδωρόπουλος και κατά πλειοψηφία ένοχος, μειοψήφισε πρέπει να πούμε η πρόεδρος που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος για την παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο Μένιος Κορομιλάς για την παραβίαση της νομοθεσίας.

υπηρεσίες περί προσωπικών δεδομένων και ομόφωνα αθώος για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου. Αυτά λοιπόν, με αυτές τις δύο υποθέσεις, το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, την καταδίκη της Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και άλλων τριών, ένοχοι κρίθηκαν για τις περισσότερες κατηγορίες και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.

0: αλλοπρόσαλλοι καιροί.
1: Μόνο αλλοπρόσαλλοι, σας πάμε και στη Γαλλία. Και τι ωραία τραγούδια αυτά, μουσικές δηλαδή, εν πάση περιπτώσει από τη Γαλλία, κυρίως στη γαλλική επαρχία. Θυμόμαστε και κάτι πολύ ωραία χωριουδάκια με το Καμαμπέρ τους και τα λοιπά, το ροκφόρ τους. Αλλά αυτά χρειάζονται πολλά ψυγεία, γιατί και έχει καύσωνα και λιώνουν τα τριγιά. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι πολύ σοβαρότερο βεβαίως. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους, καθώς οι αρχές σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν για σήμερα προειδοποίησεις για κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου. Και η μετεωρολογική υπηρεσία, Meteo France, ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα. Τι θα συμβεί άραγε τον Ιούλιο που έρχεται, γιατί οι προβλέψεις έχουν μεταδώσει από αυτήν εδώ την εκπομπή εγκαίρως, από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκαν δηλαδή τα επιστημονικά στοιχεία και οι προβλέψεις, λένε ότι ο φετινός Ιούλιος θα είναι ο θερμότερος όλων των τελευταίων δεκαετιών. Πάρτε τα μέτρα σας. Γιατί αυτοί μας τα έχουν πάρει ήδη. Οδεύουμε, λέει, προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας Στεφανή Ρίστ στον τηλεοπτικό σταθμό TFN. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία ΑΕΜΕΤ κήρυξε επίσης κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του για αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor. Βλέπουμε θερμοκρασίες από 5 έως 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για αυτή την εποχή του χρόνου και σε μερικές βόρειες περιοχές ακόμα και περισσότερο από 10 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, λέει ο Ρουμπέν Ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της ΑΕΜΕΤ. Μικρή, λέει, είναι η ανακούφιση τη νύχτα σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μέρη όπως η νοτιοδυτική επαρχία Αλμέρια, όπως ανακοίνωσε και πάλι η ΑΕΜΕΤ. Σίγουρα λοιπόν αλλοπρόσαλλοι καιροί, γιατί η Ευρώπη είναι σήμερα η Ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς πάνω από το σύνηθες, για την περίοδο από το 1961 έως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor. Ένα ψηφιακό εργαλείο, πρέπει να πούμε, του πρακτορείου Reuters για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Καταφύγια άγριας ζωής στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη. Πουλιά, όπως πετροχελίδωνα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια, τα οποία φτιάχνουν τις φωλιές τους στα γύσα των σκεπών των σπιτιών, έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες, λέει ο Ρωμέν Ντε Γκέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του ΚΡΙΒΣ, ενός καταφυγίου για άγρια ζώα στο Τεμπλού του Βελγίου.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.
2: Dos de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo.
3: Su suerte merece.

Υπάρχει ένα σύνθημα, πολλά συνθήματα υπάρχουν βεβαίως στον κόσμο, αλλά ένα συγκεκριμένο blog φωνάζει ένα συγκεκριμένο σύνθημα σε ορισμένες πορείες και αναφέρεται σε σκυλιά, δεν ξέρουμε τι εννοούν. Σκυλιά, φυλάτε τα αφεντικά σας, φωνάζουν καμιά φορά, αλλά αυτό ισχύει στο Μεξικό γιατί εκεί έχουν σκυλιά ρομπότ για περιπολίες στο Μουντιάλ. Οι τοπικές αρχές στο Μεξικό, λέει, επενδύουν σε προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας εν ώψη του Μουντιάλ του 2026. Συγκεκριμένα το Μοντερέι. Στο Μοντερέι παρουσιάστηκαν 4 ρομποτικοί σκύλοι που θα αξιοποιηθούν, λέει, για την υποστήριξη των αστυνομικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Τα συγκεκριμένα συστήματα αποκτήθηκαν από τον Δήμο έναντι περίπου 2,5 εκατομμυρίων πέσος και έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιχειρούν πριν από την είσοδο των αστυνομικών σε επικίνδυνες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται, λέει, η έκθεση των στελεχών ασφαλείας σε πιθανούς κινδύνους, ενώ παράλληλα συλλέγονται κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Οι ρομποτικοί σκύλοι είναι εξοπλισμένοι με κάμερες, συστήματα μετάδοσης δεδομένων που επιτρέπουν την αποστολή εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων. Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσιοποίησαν οι τοπικές αρχές, ένα από τα ρομπότ κινείται με ευκολία μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ανεβαίνει, λέει, σκάλες, μεταδίδει ζωντανά εικόνα στους χειριστές του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης εντόπισε έναν αναπλουσμένο άνδρα, μέσω ηχητικού συστήματος του ζήτησε να καταθέσει το όπλο του. Αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της άσκησης. Δεν ξέρουμε αν βρεθεί μπροστά σε κάποιον καουμπόι της Δύσης, βεβαίως της άγριας Δύσης, και έρθει αντιμέτωπο το ρομπότ με αυτόν τον πιστολέρο. Τι ακριβώς θα γίνει άραγε? Σίγουρα θα τον καταγράψει πριν το εξοντώσει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτό το γνωρίζατε;

Φεύγουμε από το Μεξικό και πάμε νοτιότερα, στην ίδια Ήπειρο την Αμερικανική. Να μεταδώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από την Κολομβία, γιατί εκεί έχουν ξεσπάσει ταραχές. Ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, ο οποίος ιτήθηκε σε έναν εξαιρετικά αμφίροπο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην χώρα, στην Κολομβία, απίφθινε σήμερα έκκληση για ηρεμία μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν κατά τις συγκεντρώσεις νίκης του ακροδεξιού Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. «Θέλω να απευθύνω από καρδιάς έκκληση για ψυχραιμία και ηρεμία», είπε ο Ιβάν Σεπέδα σε συνέντευξη τύπου, υπογραμμίζοντας πως οι διαδηλώσεις πρέπει να παραμείνουν σε ειρηνικά πλαίσια. Μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την οριακή επικράτηση του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα Μπογκοτά και στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που η νέα γενιά μας παραπέμπει σε αυτά και τα μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Είναι ο Travis Scott που συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε. Kanye West είναι το Father.

0: η καρδιά του κόσμου.
1: Από το Μεξικό και την Κολομβία θα πάμε στις Φιλιππίνες, γιατί και από εκεί δεν έρχονται ευχάριστα νέα και συνήθως είναι δυσάρεστες ειδήσεις που μεταδίδουμε από τη διεθνή ειδησιογραφία. Για να σχηματίζουμε καθημερινά έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο μας, εκεί πληροφορούμαστε στις Φιλιππίνες. Δύο μαθητές οπλισμένοι με πιστόλια άνοιξαν πυρ σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες σήμερα Δευτέρα, σκοτώνοντας τρεις συμμαθητές τους και τραυματίζοντας άλλους 7. Η ύποπτη, λέει, έτσι αναφέρει το τηλεγράφημα, ηλικίες 14 και 15 ετών συνελήφθησαν. Τόσο οι φερόμενοι ως δράστες όσο και τα θύματα ήταν μαθητές του Λυκείου Σαν Χωσέ στην πόλη Τακλομπάν, όπου σημειώθηκε επίθεση αργά το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής αστυνομίας ταξίαρχος Τζέισον Καπόι.

Οι δύο ανήλικοι, λέει, δεν είχαν ποινικό μητρό, οπότε να προλάβουν κιόλας αυτά τα παιδιά. Ο ένας χρησιμοποίησε, λέει, πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία προμηθεύτηκε από θεία του που υπηρετεί στην αστυνομία και πλέον ερευνάται, ενώ ο δεύτερος χρησιμοποίησε 38 περίστροφο. Κατάφερε να εισέλθουν οπλισμένοι στο σχολείο επειδή υπήρχε μόνο ένας φύλακας, λέει, σε υπηρεσία για πολλαπλές εισόδους και εξόδους, είπε ο Καπόη σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Μαθητές που είχαν κρυφτεί κάτω από θρανία σε κλειδωμένη αίθουσα ακούγονται να ουρλιάζουν και να κλαίνε, έξω ακούγονται πυροβολισμοί, ορισμένοι καλούσαν τις μητέρες τους. Άλλα βίντεο δείχνουν τρομοκρατημένους μαθητές να εγκαταλείπουν το σχολικό συγκρότημα, κρατώντας ή αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Θα μου πείτε, πώς πήραν αυτά τα παιδιά τα ανήλικα δύο πιστόλια και πήγαν και σκότωσαν τους μαθητές τους? Για όποιον λόγο, κι αν υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να το κάνουν οι ίδιοι. Μα ζούμε σε έναν άγριο κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Από τις ταινίες που παρακολουθούν τα μικρά παιδιά στις οθόνες, από τα βίαια βιντεοπαιχνίδια και το παράδειγμα των ισχυρών του κόσμου μας, που τη μια μέρα ρίχνει ο ένας τον άλλον βόμβες και την άλλη μέρα σφίγγουν τα χέρια και υπογράφουν συνθήκες ειρήνης. Με περισσή υποκρισία βεβαίως, ένας κόσμος που θεσμοποιεί την δύναμη της βίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, το έχει πει μάλιστα, το έχει ομολογήσει δημοσίως, ότι αν δεν πιστείτε με τα λόγια θα σας πείσουμε με τη βία και όποιος διαθέτει την ισχύ σήμερα επιβάλλεται στον κόσμο. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκαν αυτά τα παιδιά. Εφόσον έχουμε πιστόλια, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε? Να πάμε να σκοτώσουμε κάποιους, θα σκέφτηκαν. Έλα όμως που ο κόσμος μας δεν είναι αυτός και δεν θα έπρεπε να είναι, επειδή οι λίγοι, έστω και ισχυροί, δίνουν το κακό παράδειγμα. Από τις Φιλιππίνες μας έρχεται αυτό το κομμάτι.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή σύντομη περιπλάνησή μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B από τον 958 της ΕΡΤ3, φίλες και φίλοι. Με τον Κώστα Σαβίδη να ρυθμίζει τον ήχο, το Γιάννη Γκύρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η σκέψη μας είναι με τους φίλους, με τους γνωστούς, με τους αγνώστους, με τα αδέρφια μας. Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, που ψήνονται στην κυριολεξία με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Πάνω από 40 βαθμοί Κελσίου. Σας αποχαιρετούμε. Καλό βράδυ.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο Erteco.
2: Hey, DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Όσο κανείς και να θεωρεί ότι η Pink Floyd είναι πια ξεπερασμένη και ότι ανήκουν σε άλλη εποχή, σε άλλα μουσικά ακούσματα και ότι τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μπροστά χωρίς να παραμένουμε πίσω, είναι κάτι στιγμές, ρε παιδί μου, που λες ότι πραγματικά δεν ξεπερνιούνται κάποιες αξίες, όπως αυτή η αξία των Pink Floyd και κυρίως του Roger Waters, ο οποίος ναι μεν περνάει σε εποχές για τρελός, σε εποχές για γραφικός, σε εποχές για ασυμβίβαστος ή εριστικός, όμως εποχές καταφέρνει να κάνει κάτι πράγματα που κανείς θα ονόμαζε ακόμα και ανατριχιαστικά, όπως αυτό εδώ το κομμάτι που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που φυσικά αναγνώρισες το παλιό και αγαπημένο Comfortably Numb τον Pink Floyd, έτσι όπως ο Waters το συνέγραψε σήμερα μαζί με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια, την Μόνα Μιάρη ή Μιάρη, δεν ξέρω πού ακριβώς τονίζεται. Το κομμάτι δεν επιμένει καθόλου στην αρχική του εκδοχή. Comfortably numbed λέει ότι έχουμε γίνει στην αρχική του εκδοχή, αλλά εδώ τονίζουν και οι δύο τραγουδώντας ότι δεν θα γίνουμε ποτέ βολικά ανέστητοι. Ναι, βολικά ανέστητοι, αυτό ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι που ο Waters έγραψε και κυκλοφόρησε με κύριο στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το Palestine's Children's Relief Fund, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα και άρρωστα παιδιά στην Παλαιστίνη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το έκανε σύγχρονο με νέους στίχους στα αγγλικά και στα αραβικά. Το βίντεο του κομματιού έχει γυριστεί και στη Νέα Υόρκη αλλά και στη Γάζα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το δεις. Βοήθησε και η Μιάρη στην σκηνοθεσία του βίντεο και φυσικά δεν ξεπέρασε την πραγματικότητα της Γάζα σήμερα, λένε οι άνθρωποι του, γιατί το συνεργείο, βραβευμένο με Έμι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο, βομβαρδιζόταν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και συχνά έχανε την επαφή με την ομάδα παραγωγής. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ άδεια να εγκαταλείψουν τη Γάζα και όμως συνεχίζουν να κάνουν ζωτική σημασίας έργο. Ένα κομμάτι που θρυλικό, τι να πει κανείς, ξαναγίνεται πάλι για άλλη μια φορά θρυλικό με αυτό εδώ το remake, με στίχους που φυσικά έχει συγγράψει ο Water μαζί με την Μιαρή, και έχει ενδιαφέρον γιατί ο ένας μεταφράζει στον άλλον. Διάβαζα και μια συνέντευξη νωρίτερα και το πόσο μπαστούνια τα βρήκε ο Waters εκεί, μη γνωρίζοντας τη γλώσσα και προσπαθώντας να συνεννοηθεί με ανθρώπους ιδιαίτερα δύσπιστους απέναντι στους ξένους και δύσπιστους Αμερικανούς. Αλλά τελικά η Μιάρη, Μόνα Μιάρη, έκανε αυτό που έπρεπε και διευκόλυνε όλη την διαδικασία. Πέρα από την συναισθηματική και ανθρώπινη άποψη, ευθυγραμμίστηκαν και οι φωνές τους. Έτσι. Δηλαδή ο Waters έρχεται από ένα ροκ υπόβαθρο και εκείνη εκπαιδεύτηκε σε ποικίλες παγκόσμιες μουσικές παραδόσεις. Και όμως το πώς τέριαξαν οι φωνές τους και ο τρόπος της ερμηνείας τους ήταν εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Και τέτοια ακούμε και με τέτοια συγκινούμαστε, αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, εδώ στο 958 της R3 και στην εκπομπή «Πες τη μωμά πως θα αργήσω». Μάρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην παρουσία της εκπομπής και ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα.

Το καινούριο σίγγλ των Σόεν, των Σουηδών Σόεν, λέγεται Axis και μόλις τελείωσε. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι το πάρα πολύ καινούριο σίγγλ των δικών μας Villagers of Ioannina City. Εμφανίστηκαν και πάλι και έχουν να μας πούν πως βλέπουν κάτι φαντάσματα στους ουρανούς. Ghost in the Sky είναι ο τίτλος του single που μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής ως προπομπό του άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη με τίτλο Venceremos. Έχουν ήδη κανονίσει στις 20 του Σεπτέμβρη στο θέατρο Λυκαβητού να παρουσιάσουν ζωντανά αυτό το άλμπουμ, οπότε καταλαβαίνεις πως όλα είναι προγραμματισμένα και όλα έχουν μπει ήδη στις θέσεις τους. Τα κομμάτια εμείς που τους παρακολουθούμε από την αρχή σίγουρα έχουμε μεγάλη περιέργεια να τα ακούσουμε, καθότι αυτό που μέχρι στιγμής ακούσαμε δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που ξέραμε από τους Villagers of Ioannina City. Η στόνερ μουσική τους εξαφανίστηκε, το πνευστό νομίζω πως έχει μείνει μόνο του και έχει πάει σε άλλο δρόμο. Έχουν μείνει τρεις άνθρωποι που όμως έχουν αποφασίσει να δώσουν μια τελείως διαφορετική εικόνα στη μουσική τους, έναν ήχο κάπως διαφοροποιημένο, ένα heavy rock που θα συναντήσει την τελετουργική ψυχεδέλεια. Τίποτα δεν μας ξαφνιάζει και αν μας αρέσει, μας αρέσει.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Έτσι, αφήνουν τις εκπλήξεις για το τέλος πάντα αυτοί οι προγκρεσιβάδες, ειδικά όταν πρόκειται για θρύλους της Krautrock, όπως ο Tim Sund, ο αρχηγός συγκροτήματος που μόλις ακούσαμε, του Green Desert Tree. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, έχει τίτλο Fighting Dragons και το κομμάτι που ακούγαμε ήταν το The Storyteller. Η Δανάη στείλε μήνυμα στο Viber που λέει πως ούτε μόνο στην κιθάρα, την κιθάρα στην αρχή θα αναγνώριζε από το Comfortably Numb που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή των Pink Floyd και νομίζω πως αυτό ήταν ο στόχος. Ποιος στόχος? Πρώτον να στείλει την μήνυμα η Δανάη και δεύτερον να μην αναγνωρίζουμε το κομμάτι. Ο Waters έτσι κι αλλιώς ήθελε να πατήσει αλλά όχι να το ξαναφτιάξει. Γι' αυτό και το ονόμασε Reimagined, δηλαδή το ξαναφαντάστηκε από την αρχή. Τώρα, επειδή τα μηνύματα στο Viber δεν είναι μόνο για τη Δανάη, άμα θες στείλε και εσύ 693-007-8291. Λέω πάλι 693-007-8291, Viber, μηνυματάκι δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή. Πάω στην Beth Hart τώρα, που παρόλο που το άλμπουμ που την που απέδειξε τον μεγάλο θαυμασμό των φανατικών της για εκείνην έχει 2 χρόνια τουλάχιστον που κυκλοφόρησε, το You Still Got Me, τώρα αποφάσισε να βγάλει ένα βίντεο κλιπ για το Stuff For You, που είναι ένα κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται σε εκείνο το άλμπουμ, αλλά όχι έτσι όπως ήταν τότε, έτσι όπως είναι τώρα. Δηλαδή σε μια deluxe έκδοση. Deluxe, deluxe. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε Έλληνες πώς να το πούμε. Το πούμε deluxe. Να αφήσουμε Αμερικανούς να το λένε deluxe. Εμείς θα το λέμε deluxe. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρόσθεσε κάτι, άλλαξε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς το ίδιο, για να έχει και μια αξία. Να έχει και ένα κίνητρο να το ξανααγοράσει αν είσαι φανατικός της Beth, της πολυβασανισμένης Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας που τα πάει πάρα πολύ καλά τελευταία και σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή και την υγεία της, την ψυχολογική με την οποία είχε πάρα πολλά, την ψυχική συγγνώμη, που είχε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και με το μουσικό δρόμο που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Το συγκλάκι αυτό είναι το Stuff For You.

for my love for you. Αυτή ήταν η Beth Hart στο Stuff for You, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Δουβλινέζοι Bust. Η Bust είναι ένα κουαρτέτο που μέσα στο DNA του έχει διάφορες επιρροές, τόσο ευρείες όσο η ABBA, η Daft Punk αλλά και η Metal. Ο τραγουδιστής δε, τώρα έχει και σουσού από πίσω, γιατί ο πατέρας του τραγουδιστή ήταν αυτός που είχε το πολυβραβευμένο, λέει, που το διεύθυνε για χρόνια, το πολυβραβευμένο Temple Bar Music Center, γνωστό σήμερα ως Button Factory. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα παιδί και προφανώς και οι φίλοι του μαζί μεγάλωσαν μέσα στην μουσική. Η μουσική τους δε αντλεί ελεύθερα από hip hop, από grunge, από new wave, classic rock, γενικώς ό,τι έχει περάσει ως άκουσμα και ως βίωμα μέσα στα χρόνια που ζουν, και είναι και πιτσιρικάδες βέβαια, αλλά μεγαλώνοντας σε τέτοιο περιβάλλον, το αφομοίωσαν και το σέρβιραν στη μουσική τους. Τώρα εδώ βέβαια το single Keira Knightley, το κομμάτι τους αυτό το πάρα πολύ πρόσφατο, έχει τίτλο το όνομα της ηθοποιού, και τα ακούει κανείς και καταλαβαίνει πως δεν αναφέρεται καν στην Keira Knightley με την έννοια ότι «Α, είμαι ένας φανατικός θαυμαστές και σ' αγαπώ», ας πούμε, και τέτοια. Όχι, καθόλου. Το single αυτό το ονόμασε γιατί αποδίδει κάπως, θα έλεγε κανείς, έναν φόρο τιμής στην ταινία Love Actually που έπαιζε η Keira Knightley, που κάποιος την πολιορκούσε ρομαντικά και επέμενε, και τέλος πάντων ήταν μια ιστορία αγάπης η ταινία αυτή. Εδώ όμως τα παιδιά έρχονται και λένε πως το κομμάτι χρησιμεύει κυρίως ως προειδοποιητικό σημάδι παρά σαν εορτασμός αγάπης, γιατί έχει να κάνει με κάποιον που έχει κάνει μια μεγάλη ρομαντική χειρονομία, ενώ τα ίδια τα θεμέλια της σχέσης του έχουν ήδη καταρρεύσει, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα το κομμάτι καταγράφει μια σχέση που εξελίχθηκε σε παράνοια, ζήλια και δυσαρέσκεια.

Κέιρα Νάιτλι, αυτή ήταν η Bust και από την Ελλαδία φεύγω για να πάω κατευθείαν στον Καναδά, στο Μοντρεάλ συγκεκριμένα, γιατί εκεί βρίσκεται ο Ρίσι Ντιρ. Ο Ρίσι Ντιρ, αν δεν σου λέει τίποτα ως όνομα, και που να σου λέει τώρα, που να ξέρεις πως είναι αυτός που εδώ και 20 χρόνια είναι αυτός που θέλει να εξελίξει έναν υπερβατικό ήχο και να τον κάνει ένα μοναδικό αυτοτελές όραμα. Είναι στο Μοντρεάλ και είναι αυτός που έχει φτιάξει τους Elephant Stone. Έχει και ένα δικό του στούντιο βέβαια, ειδικός λένε, πολύ καλή δουλειά κάνει, παραγωγή, ηχοληψία, μίξη, όλο και πιο περίπλοκης κινηματογραφικής παραγωγής και κινηματογραφικής παραγωγής και του συγκροτήματος και για άλλους. Το Sacred Sound είναι το στούντιό του, αν σε ενδιαφέρει, για να ξέρεις δηλαδή. Αυτός έχει μαζί με το συγκρότημα, όπως λέγαμε πριν, τους Elephant Stone, καινούριο single που το λένε Fascist, Kiltier, Rock and Roll.

Και αν ο Rhys Ndir που μόλις τελείωσε με τη μορφή δηλαδή του συγκροτήματος Elephant Stone έχει στόχο τη ζωή του να βάλει το σιτάρ και την ειδική κλασική μουσική μέσα στην δυτική ψυχοπόπ, οι επόμενοι φίλοι δεν έχουν κανένα τέτοιο στόχο. Έχουν μια κρίση ταυτότητας, το λέγεται το όνομά τους, Identity Crisis. Αναρωτιούνται ολιμερείς εκεί στη Νέα Υόρκη που βρίσκονται, είμαστε άραγε η Pearl Jam? Τι, όχι δεν είμαστε, πάμε γρήγορα να γίνουμε.

Και μοιάζουν πιο φατσικά κιόλας. Identity Crisis ήταν το Pictures και θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή με τους Archive από την καινούργια τους δουλειά Glass Minds, το Look at Us. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα, αγαπημένη μου κροατή και αγαπημένη μου κροάτρια. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου μόλις τελείωσε. Σημαντήρας, σε λίγο θα αρχίσει. Εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ωραίο κλείσιμο, ε. Έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια με έναν παίχτη που όποιος αγαπά τον Καραζόρολ τον ξέρει εδώ και δεκαετίες. Ο Keith Strang. Strang, κιθαρίστας, συνιδρυτής και σταθερό μέλος, μονιμάς ας πούμε των θρυλικών νεοϊορκέζων The Fleshstones, κυκλοφόρησε το 2025, Μάιο του 2025 για την ακρίβεια, αρχές Μαΐου, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο The King of Queens ή όπως συχνά αναφέρεται In the Court of the King of Queens, παραπομπή σε τίτλο King Crimson. Είναι ένα πόνημα, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Keith Strang, που πατάει γερά στον γκαράζ, στο power pop, στο ψυχεδελικό ροκ και σε όλη εκείνη την παράδοση που ο ίδιος υπηρετεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και εμείς από εδώ χρειαστήκαμε το How Pretty is Pretty για μπάσιμο στην απόψινή έκδοση της εκπομπής. Στις ηχογραφήσεις του δίσκου του πρώτου του Keith Strang, γι' αυτό συνεχίζουμε να μιλάμε, συμμετέχει μια μικρή στρατιά φίλων και συνοδοιπόρων του Strang, ανάμεσά τους οι Peter Buck και Scott McCoy, η Λιμινιάνας, ο Μάικλ Γκίμπλιν και ο Κουρτ Μπλοκ. Η σχέση του Μπακ με τον Στρέγκ κρατάει από πολύ παλιά, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο σχήμα που λεγόταν Full Time Men. Τα θυμούνται καλά αυτά τα ονόματα, οι παλιές καραβάνες. Όσο για τον έτερο Τιτάνα, προφέσορα της μελωδικής power pop Κουρτ Μπλοκ, τον ξέρουμε κυρίως ως κιθαρίστα, τραγουδοποιό, παραγωγό και γενικά ψυχή των Fastbacks. Η δική του μεγάλη ιστορία έχει γραφτεί και με συνεργασίες και με συμμετοχές και με άλλα project, πλην όμως στον μεγαλύτερο βαθμό με το συγκρότημα Fastbacks, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά συγκροτήματα του Αμερικού pop-punk και garage underground. Έχουμε μπει στο προπέρσινο άλμπουμ For What Reason των Fastbacks, ακούγοντας A New Boredom, και καλησπέριζουμε από τη Θεσσαλονίκη και τον 958 της R3.

Άρα, ένα για απόψε στα διαμάντια Keith Strang. Δύο αμέσως πριν Fastbacks. Είδαμε με ποιον τρόπο συνδέθηκαν Keith Strang με Fastbacks. Θα δούμε στη συνέχεια ακόμα δύο συγκροτήματα που συνδέονται μεταξύ τους. Πάμε πρώτα στους 9 Pound Hammer και θα τα εξηγήσουμε ωραία-ωραία όλα αμέσως μετά. Two Outlaw for Outlaw Country. Το όλο είναι ο single των 9 Pound Hammer στα διαμάντια.

Nine Pound Hammer σχηματίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80 σε μια αγροτική ή μη αγροτική περιοχή του Κεντάκι και θεωρούνται από τους πρωτοπόρους αυτού που αργότερα ονομάστηκε Cowpunk, Southern Punk εδώ και την ακρίβεια. Μια εκρηκτική μίξη punk rock country, honky tonk και σκλήρου rock and roll είναι αυτό το οποίο υπηρετούν οι Nine Pound Hammer με μπροστάρι τον Scott Llewellyn και με μια σειρά από δίσκους που απόκτησαν πες και μυθική υπόσταση στο αμερικανικό underground. Οι Nine Pound Hammer κατάφεραν να επηρεάσουν μουσικούς πολύ πέρα από τα στενά όρια της punk σκηνής. Ο ήχος τους ήταν πάντα τραχής, ακατέργαστος, γεμάτος ιστορίες από τον Αμερικανικό Νότο, φορτηγά, μπαρ, κακές αποφάσεις και καλές κιθάρες. Τους ακούσαμε στο ολόνεο τραγούδι τους που λέγεται Two Outlaw for Outlaw Country και βγήκε στις 16 Ιουνίου και είναι το πρώτο single από το EP τους που θα λέγεται επίσης Two Outlaw for Outlaw Country και είναι να βγει στις 10 Ιουλίου και κάπου εδώ. Μπαίνει στο πλάνο ένας ροκενρολίστας που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με το επόμενο συγκρότημα, ο Blaine Cartwright, μια από τις χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του σύγχρονου αμερικανικού ροκενρολ, είναι μέλος των Nine Pound Hammer και παράλληλα είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε τους πιο boogie και hard rock Nashville Pussy. Έτσι, η μετάβαση από την μια κομπανία στην άλλη και συγκεκριμένα από τους Nine Pound Hammer στους Nashville Pussy δεν βασίζεται μόνο σε ηχητική συγγένεια, αλλά σε μια πραγματική οργανική σύνδεση. Nashville Pussy, ακούμε Jacking Off and Taking Names από το νέο τους EP 10 Inches of Pussy Season 1.

Ως τώρα έχουμε παίξει 4 επιλογές. Στα εν εξέλιξη διαμάντια, ένα Keith Strength συνδεδεμένος με τους Fastbacks, είπαμε πως, οι οποίοι παίξαν δεύτερη, οι Fastbacks, 3 και 4 αντίστοιχα 9 Pound Hammer και Nashville Pussy, αδελφά συγκροτήματα, όχι απολύτως στον ήχο, αλλά δια του κοινού παρονομαστή, Blaine Cartwright, άρα ένα Keith Strength, 2 Fastbacks, 3 9 Pound Hammer και 4 αμέσως πριν Nashville Pussy. Παρά το όνομά τους, η Nashville Pussy δεν είναι από το Nashville. Από το Nashville είναι όντως όμως η Haze Dixie. Εδώ μας το παίζουν Merle Haggard.

παμ παμ, rockgrass. Μία λέξη, rockgrass outlaws. Να την πάλι λέξη outlaws. Νέο άλμπουμ από τους Hazy Dixie. Από το ακούσαμε το Mama Tried, διασκευή Merle Haggard. Hazy Dixie, μόνο άγνωστη δεν είναι σε όσους μας κάνουν τη τιμή να ακούν διαμάντια εδώ και χρόνια. Με την ευκαιρία, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, να ακουστεί καθαρά, γιατί έχει σημασία, συμπληρώνονται 31 χρόνια από την πρεμιέρα των διαμαντιών στη ραδιοφωνία της R3, η οποία έγινε τότε στον αδελφό 102 FM 1995, αρχές Ιουλίου. Το λεγόμενο rock grass, για να γυρίσουμε στους Hazy Dixie, η ιδιότυπη δηλαδή συνάντηση τομή του bluegrass με το hard rock ρεπερτόριο, παραμένει αμφιρό στα χέρια των εμπνευστών του και δημιουργών του Hazy Dixie. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 2000 από τον John Wheeler, τον άνθρωπο ο οποίος κινεί τα νήματα στο εν λόγω project, τον Hazy Dixie, ο οποίος σχημάτισε τον group στο Tennessee και έστησε καριέρα βασισμένη σε διασκευές θεματικές, όχι σκέτο διασκευές, σε θεματικές διασκευές, αφετηρία το ντεμπούτο τους A Hillbilly Tribute to AC/DC, 2001 βγήκε, ο δίσκος ετούτος κέρδισε σύντομα cult σήμα και έστρωσε τον δρόμο για μια πορεία με παρόμοιες, θα επαναλάβουμε, κονσεπτικές κυκλοφορίες και ασταμάτητες περιοδίες με μπάντζο, με μαντολίνο και με ακουστικές κιθάρες να μεταφέρουν τραγούδια των AC/DC, τον Kiss, τον Aerosmith και πολλών ακόμη σε ένα νέο και διαφορετικό ηχητικό περίγραμμα. Ο Wheeler κρατά το project ζωντανό, το project των Hazy Dixie. Για αυτούς εξακολουθούμε να μιλάμε μέσα από συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση, αλλά με ξεκάθαρη στόχευση, και το Rock Grass Outlaws, για να ξανάρθουμε σε αυτό, είναι ακριβώς στην ίδια λογική κινούμενο, δηλαδή το παιχνίδι ανάμεσα στην παράδοση και το hard rock, με σεβασμό και ταυτόχρονα, πώς γίνεται, γίνεται όμως, και ταυτόχρονα με διάθεση αποδόμησης, αυτό τέλος πάντων το μείγμα που κάνει τους Hazy Dixie ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιδιόρυθμα γκρούπια της σύγχρονης αμερικανικής σκηνής. Ο δίσκος αρχίζει, ανοίγει όπως λέμε στην αργό του rock'n'roll, με αυτό που ακούσαμε, το Mama Tried, το καινούριο Hazy Dixie, πατρότητος Merle Haggard. Αλλάζουμε δίσκο, αλλά δεν αλλάζουμε, έστω δραματικά, ύφος. Ο Les Green και η Grey Delisle.

Φινάλε, ε! Το άλμπουμ Grey and Green, Grey το EME και το Green έχει και E στο τέλος, κυκλοφόρησε αρχές Ιουνίου, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Grey Delisle με τον Les Green. Η λευκή Grey Delisle έχει ολοένα και πιο πυκνή παρουσία στο πεδίο της Αμερικάνα και της Alt Country. Ο μαύρος Les Green έχει ξεχωρίσει στην Soul και την R&B. Είναι και η φωνή του Little Richard στην ταινία Φωνάρα Elvis του Baz Luhrmann. Το άλμπουμ αποτελείται από 10 τραγούδια ολικής διάρκειας περίπου 32 λεπτών. Καταλήγει σε μια διασκευή You're the one that I want και κινείται σε ένα κοκτέιλικό φάσμα που συνδυάζει rock and roll, soul, country και R&B με έντονη αναφορά στον ήχο των late 50s και early 60s. Rock and soul, ας πούμε, με μια λέξη, δηλαδή rockabilly, soul, country, πρώτης ποιότητας λέμε. Εμείς τσεκάραμε τον δίσκο, πώς τον είπαμε τον δίσκο, Grey and Green, με το Mr. διαφωνής Grey Delisle. Άλλα τραγούδια τα λέει με πρώτη φωνή ο Les Green. Τώρα όμως είμαστε στην ψαρωτική εισαγωγή India Raimi, Spaghetti Western και το Villain Era, δίσκο της από τις 8 Μαΐου. India Raimi.

Πριν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική, η Ινδία Ρέιμι εργάστηκε στην Αλαμπάμα ως εισαγγελέας, παρακαλώ, σε υποθέσεις που αφορούσαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εμπειρία που άφησε έντονο ίχνος στη θεματολογία και τη μαχητική οπτική πολλών τραγουδιών της. Ηχογραφημένο στο Λος Άντζελες, με παραγωγό τον δύο φορές υποψήφιο για Grammy Eric Korn, CORNE, το άλμπουμ εφιώς ελίσσεται ανάμεσα στο honky tonk, την Outlaw Country, να το πάλι το Outlaw, και το κινηματογραφικό σύμπαν των Spaghetti Western. Η ίδια η Ρέιμι έχει περιγράψει το όραμά της ως κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με soundtrack μιας ταινίας του Quentin Tarantino, γραμμένο από τα φαντάσματα του Johnny Cash και της Loretta Lynn. Αξιόπιστη περιγραφή, εμείς από το Villain Era. 8 Μαΐου 2026 της Ινδία Ρέιμι. Την υποδεχτήκαμε στο εναρκτήριο τραγούδι που λέγεται We Ride at Dawn. Να και ένα και εμπνευσμένο και καλοφτιαγμένο άλμπουμ από ελληνικό συγκρότημα τώρα, ο δίσκος Anarcho Tribal των Αθηναίων Ουρανοπίθηκους. 6 Ιουνίου βγήκε και εμείς ακούμε το Versa.

Ωραίο στο σύνολό του αυτό το αναρκο tribal. Εμείς ακούμε για λίγο ακόμα το Versa των Ουρανοπίθηκους από την Αθήνα και είναι βέβαιο ότι γέροι να είμαστε θα συνεχίσει να μας απασχολεί στα 10 με 11 μας τον 958 στα Διαμάντια. Γιατί είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming στο κάθε βράδυ 10 με 11 εκτός Σαββατοκύριακου. Συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Στην οργάνωση, τον σχεδιασμό και την παρουσίαση, ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας. Όμως όλοι μπορούν να συμβάλλουν με προτάσεις για μετάδοση. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε, ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πλέον, on demand, στο ertechou.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισόδιου και πάντως οπωσδήποτε εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί ακόμα από το τιτλάκι και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και από τους Ουρανοπίθηκους στους Chasing Bone.

Οι Chasing Bone, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ένα art rock project, δημιουργήθηκαν στα μέσα δεκαετίας του 2010 και προχωρούν μέσα από μεταβαλλόμενες συνθέσεις και εξελισσόμενες δημιουργικές φάσεις. Μέσα από μια σειρά κυκλοφοριών, το συγκρότημα δηλώνει ότι επιδίδεται στην εξερεύνηση της ζωντανής ενέργειας, του πειραματισμού και της έντασης που βασίζεται στο τραγούδι, ισορροπώντας ανάμεσα στη δομή και σε έναν πιο ανοιχτό, απρόβλεπτο ηχητικό χαρακτήρα. Πλέον με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι Chasing Bone έχουν κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, στρεφόμενοι ακόμα περισσότερο προς το alternative και indie rock ύφος, και εμείς από αυτό ακριβώς το νέο άλμπουμ Soft Skin, 15 Απριλίου 2026. Τον Chasing Bone μεταδώσαμε το εναρκτήριο τραγούδι Forever Bleeding, σπεύδοντας να συμπληρώσουμε ότι όλο το άλμπουμ παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά είναι πια στον αέρα του 958 οι Dead Pioneers με τον Sleaford Mod.

The Worst Among Us, αυτό έλεγε, αυτό λέει. Dead Pioneers το συγκρότημα. Τους έχουμε φιλοξενήσει κάμποσες φορές στα Διαμάντια. The Worst Among Us, ναι, ο χειρότερος ανάμεσά μας, νέο τραγούδι το οποίο δίνει σύνθημα για ερχόμενο άλμπουμ που έχει πάρει τίτλο Wagon Burner. Δίσκος που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου του 2026, δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Το τραγούδι βγήκε στις 26 Μαΐου και εδώ άκουσον απαγγέλο τραγουδάει με το στυλάκι του τον πολλά βαρύ και όχι και τη βαριά και ανυπόφορη βρετανική προφορά του ο Jason Williamson από τους Sleaford Mods, το group. Μήπως έχουμε την Julia Jacklin, θέλω, μιλάω και με τον Αποστόλη στην ενδοεπικοινωνία, υπάρχει Julia Jacklin, ωραία, τη βρήκαμε. Ωραία. Η Julia Jacklin, καρφωθήκαμε, δεν πειράζει. Θα είναι αυτή η οποία θα διαδεχτεί τους Dead Pioneers με τους οποίους, για τους οποίους συνεχίζουμε να μιλάμε. Λέμε ότι το τραγούδι βγήκε στις 26 Μαΐου και εδώ έχουμε την ομιλία, το ραπάρισμα, ας πούμε, για να τελειώνουμε, του Jason Williamson από τους Sleaford Mods. Όσο για τους Dead Pioneers, αυτοί ξεκίνησαν στο Denver, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πυρήνα έναν Greg Deal, Greg με 2G, ακτιβιστής από Ινδιάνικη φυλή, ο οποίος έχει μεταφέρει την λογική της performance art σε ένα συγκρότημα που ισορροπεί ανάμεσα στο punk και το spoken word. Έτσι είναι και είναι πασιφανές ότι ο προσανατολισμός είναι πολιτικός και έρχεται σιγά σιγά η σειρά της Αυστραλιανής Julia Jacqueline.

από την Αυστραλή singer-songwriterίνα Julia Jacqueline, J-A-C-K-E-L-I-N, γλυκύτατη. Έχει ξαναπεράσει από πεζολίστες μας στα διαμάντια. Ακούσαμε το νέο single Get Away From Me, ανοίγει παρένθεση, I Think I'll Love You Soon. Φύγε μακριά μου, έχω την εντύπωση ότι θα σε αγαπήσω σύντομα. Το συγκλάκι βγήκε 16 Ιουνίου, κυκλοφόρησε δε μέσω της 4AD και αποτελεί προπομπό για νέο δίσκο που λέγεται The Gem και αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Jacqueline στριφογυρνά ξανά στο indie rock και folk φάσμα με λιτή παραγωγή και με την συνήθι έντονα συναισθηματική γραφή, και όσο για τους τρόπους επικοινωνίας, που μπράβο, αξιώνομαι και 52 να τους αναφέρω, υπάρχει και το Viber του 958 και διαπιστώνω βλέποντας την οθόνη του υπολογιστή ότι ένα αξιοσημείωτο μέρος της επικοινωνίας των συνακροατών μας με το σταθμό περνάει μέσα από το Viber. Το κινητό τηλέφωνο του 958 στο Viber το αποθηκεύεις στις επαφές σου στο Viber και ξεκινά συνομιλία, είναι 6930-078-291, 6930-007-82-91. Τα διαμάντια κανείς μπορεί να τα βρει στο Facebook στην ένδειξη John Simandiras Radio DJ. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο δεν πειράζει, έχουμε 7 λεπτά, αλλά μπορεί να προκύψει ένα θέμα για συζήτηση. Είναι 2313-338-456. Και επίσης έχει τη σημασία του γιατί αφορά όλες τις εκπομπές του σταθμού, το 2313-338-456. Και εν τέλει το email μας είναι isimandiras@papakier.gr. Η δε συνέχεια είναι όλοι των Inflatable Idols.

βάλσαμο για τους εξαρτημένους από το rock and roll είναι αυτό το άλμπουμ που λέγεται Get Stiff. Βγήκε στις 3 Απριλίου και το υπογράφουν οι Inflatable Idols. Εμείς ακούσαμε Get Up and Get Out και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να μην είναι έργο αγνού καθάριου γάργαρου rock and roll αυτό το άλμπουμ, όταν το υπογράφουν αυτοί οι Inflatable Idols που αποτελούνται από μέλη συγκροτημάτων όπως Social Distortion, νυν και πρώην μέλη, Social Distortion, Adolescents, Cadillac Tramps, Soul, Street Walking Cheetahs και δεν συμμαζεύεται. Συνακροατές και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσοχή, την επικοινωνία και τα σχόλια και θα φύγουμε με ένα συγγενικό συγκρότημα με τους Inflatable Idols, αυτούς εδώ που έχουν ξεκινήσει να παίζουν και μας οδηγούν στις 11 και στο τέλος των απόψινων διαμαντιών. Λέγονται Ultra Bomb. Έχουμε μιλήσει για αυτούς τα διαμάντια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, ήταν τα διαμάντια live από το 958 της R3, Ultra Bomb για φινάλε.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Η αρχή έγινε από τους Νορβηγούς μπλουζίστες Τζόλι Τζάμπερ και Μπικ Μόα στο Hell Station Blues. Άλλος ένας μπλουζμαν από την Αγγλία αυτή τη φορά που ονομάζεται Τζον Κράμπτον. Τον ακούμε στο κλασικό Baby Please Don't Go.

Ο Λουιζιάννα Ρεντ έρχεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το 1987 και αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια από τις περισσότερο σημαντικές προσωπικότητες του blues. Περιοδεύει ασταμάτητα όλο το χρόνο από ήπειρο σε ήπειρο, τραγουδώντας στα δικά του βιώματα και παίζοντας με δεκάδες μπάντες και μουσικούς. Ήδη στη χώρα μας έχει ηχογραφήσει ένα άλμπουμ με το Στέλιο Βαμβακάρη και ένα με το Ζόρο Σπυλαλή, ενώ η συμμετοχή του στην παρουσίαση των Blue Evenings στο Μέγαρο Μουσικής το Δεκέμβρη του 1996 ήταν συγκλονιστική.

0: Από τη φωνή και την κιθάρα του Louisiana Red και τη φυσαρμόνικα του Carey Bell ακούσαμε το Arizona Blues. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από το LP του Louisiana Red, New York Blues, που ηχογραφήθηκε το 1979. Ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε είναι Country Bookie.
1: All right, now we'll change around here. We're gonna just boogie a little while now.

Η μουσική δραστηριότητα του Louisiana Red αρχίζει στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 40, όταν πιτσιρικάς παίζει φυσαρμόνικα και κιθάρα στους δρόμους για πενταροδεκάρες. Το 1948 γνωρίζει το Muddy Waters, ο οποίος γοητεύεται από τον πεισματάρι 12χρονο ορφανό και του μαθαίνει όλα όσα ξέρει, περιθάλποντάς τον σαν το πνευματικό του παιδί. Σήμερα, ο Louisiana Red είναι ο μοναδικός μουσικός στα δεδομένα του blues που παίζει slide κιθάρα όπως ακριβώς έπαιζε και ο Muddy Waters. Καταλυτικές υπήρξαν επίσης και οι συνεργασίες του με τον John Lee Hooker και τον Jimmy Reed. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το άλμπουμ του Johnny Sines «Too Wet to Plow» και ηχογραφήθηκε το 1989. Ο Louisiana Red παίζει κιθάρα και τραγουδά, ο Johnny Sines και αυτός κιθάρα, ο Sugar Blue αρμόνικα και ο Ron Rolt μπάσο. Τίτλος του κομματιού «Κόκκινος ήλιος», «Red Sun». Ready?

Αφήνουμε το Louisiana Red και περνάμε στον Bob Brotsman, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1954 και παίζει κιθάρα από τα 6 του. Στα 14 ανακάλυψε τη μαγεία της κιθάρας National Steel και αργότερα σπούδασε μουσική και εθνομουσικολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, με έμφαση στις ρίζες του blues του Δέλτα του Μισισιπί και την ιστορία της μουσικής στη Χαβάη. Μέσα στα χρόνια, οδηγημένος από το πάθος του για τις κιθάρες National Steel, γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες στον κόσμο και συγγραφέας του βιβλίου The History and Artistry of National Resonator Instruments, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993. Η βαθιά γνώση για την ιστορία της μουσικής και το φυσικό του ταλέντο του έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλές ενορχιστρώσεις για μπάντες, να γράψει μουσική για θέατρο, soundtrack, για κινηματογραφικές ταινίες και ραδιοφωνικά προγράμματα και να ηχογραφήσει μέχρι σήμερα πάνω από 25 άλμπουμ. Εμείς ακούμε τώρα τον Bob Brotsman στο Whoopi Blues.

κύρια δραστηριότητα του Bob Brotsman τα τελευταία 30 χρόνια είναι οι ζωντανές εμφανίσεις του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Βασικό θέμα στις εμφανίσεις αυτές είναι η ανάμιξη των μουσικών του κόσμου με πρωτότυπους τρόπους, εξερευνώντας τα μουσικά σύνορα και τα κοινά του σημεία. Στη σκηνή φέρνει μαζί του μια ποικιλία από National Steel κιθάρες, γιουκαλίλι και μαντολίνο, επιδεικνύοντας μια τεχνική που σου κόβει την ανάσα. Τον ακούμε τώρα στο Highway 49 Blues.

αφήνουμε τον Bob Brodsman και συνεχίζουμε με το Mississippi Fred McDowell στο Mercy, ένα κομμάτι που υπάρχει στο άλμπουμ Shake 'em on Down που ηχογραφήθηκε το Νοέμβρη του 1971, 8 μόλις μήνες πριν από το θάνατό του τον Ιούλιο του 1972. Μαζί του στο μπάσο είναι ο Tom Bobocello.

golden rocks and grab 'em.

Ήταν ο Mississippi Fred McDowell και το Mercy. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το πασίγνωστο Hesitation Blues και ερμηνευτής του είναι η μυθική φυσιογνωμία του Reverend Gary Davis.

Για το τέλος αυτής της ώρας ακούμε Big Bill Brunzi και In the Evening, από ηχογράφηση που έγινε το 1951 στο Παρίσι. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Κώστα Σαββίδη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, γεια και χαρά.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Ο Ριούιτσι Σακαμότο υπήρξε Ιάπωνα συνθέτης, πιανίστας, μουσικός, παραγωγός και ηθοποιός, ο οποίος είχε ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά είδη ως όλο καλλιτέχνης και ως μέλος του συγκροτήματος ηλεκτρονικής μουσικής Yellow Magic Orchestra. Σήμερα ξεκινάμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του σημαντικότατου αυτού μουσικού που έφυγε νικημένος από τον καρκίνο, ακούγοντας μουσικές που έγραψε για τον κινηματογράφο.

Ακούμε μουσικές που έγραψε ο Σακαμότο για τον κινηματογράφο. Ο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής έχει κερδίσει ένα Όσκαρ, ένα Μπάφτα, ένα Γκράμι και δύο χρυσές σφαίρες. Η ταινία «Καλά Χριστούγεννα»...

ο μικρός Βούδας, η επιστροφή. Κατά καιρούς ο Σακαμότο έχει επίσης εργαστεί ως συνθέτης και σεναριογράφος σε άνιμε και βιντεοπαιχνίδια. Το 2009 τιμήθηκε με το μετάλλιο τεχνών και γραμμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας για τη συνεισφορά του στη μουσική.

Ακούμε μουσικές που έγραψε ο Σακαμότο για τον κινηματογράφο. Ο συνθέτης που άρχισε να εργάζεται σε ταινίες, ο συνθέτης και ηθοποιός, το καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς, όπως προείπαμε, το 1983 του Ναγκίσα Όσιμο, για το οποίο συνέθεσε τη μουσική, το θέμα του τίτλου και το ντουέτο Forbidden Chorus με τον David Silvian. Ο Σακαμότο αργότερα έγραψε μουσική για την ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας» του 1987 του Μπερνάντο Μπερτολούτσι, η οποία του χάρισε το Όσκαρ μαζί με τους συνθέτες David Byrne και Kong Su. Την ίδια χρονιά συνέθεσε τη μουσική για την καλ ταινία άνιμε Royal Space Force. Σακαμότο, που έγραψε επίσης μουσική για την τελετή έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε κοινό άνω του 1 δισεκατομμυρίου θεατών.

Ακούσαμε σήμερα μουσικές που έγραψε ο Ryuichi Sakamoto για τον κινηματογράφο. Ταινίες όπως «Τα ψηλά τακούνια» του Πέντρο Αλμοδόβαρ του 1991, «Το μικρό Βούδα» του Μπερνάντο Μπερτολούτσι του 1993, «Το Wild Palms» του Όλιβερ Στόουν του 1993, «Αγάπη είναι ο διάβολος» του Μέιμπουρι, «Το βλέμμα του φιδιού» του 1998 και «Το Femme Fatale» του 2002 του Μπράιαν Ντε Πάλμα.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Από το Brooklyn της Νέας Υόρκης ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλή μορφή της μουσικής, από εκεί δηλαδή που σχηματίστηκαν το 2013 και εξακολουθούν να έχουν την έδρα τους οι Woods, το πολύ αξιόλογο αυτό folk rock quintet. Από τον περσινό τους δίσκο με τίτλο Strange to Explain, το Light of Day που ακούσαμε μόλις, και πάμε και για ένα ακόμη Fell So Hard.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Περικλή Κλιγκόπουλο τη φορά αυτή στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες από το Brooklyn λοιπόν της Νέας Υόρκης, όπου είμαστε μέχρι πριν, στο Sandhurst της Αγγλίας πηγαίνουμε τώρα, εκεί δηλαδή όπου σχηματίστηκαν πριν από 38 χρόνια οι Fisher Z, ένα rock group που ήταν επιπλέον και είναι ακόμη βεβαίως το εκφραστικό όχημα του τραγουδιστή, κιθαρίστα και ποιητή John Watts. Από τον προπέρσινο δίσκο τους με τίτλο Swimming in Thunderstorms ακούμε το Stamp It Out.

Και αυτός ήταν ο Λουντοβίκ Γιορκά, γνωστότερος απλώς ως Γιορκά, Γάλλος DJ και παραγωγός, και το Waiting από τον δίσκο του The Garden του 2017. Ξανά πίσω όμως στις μέρες μας και πάλι πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, John Legend και One Life από τον περσινό Bigger Love.

0: Με το ζίγζακ στον χώρο και τον χρόνο της μουσικής να συνεχίζεται, φίλοι και φίλες, στο Λονδίνο του 1996 βρεθήκαμε μόλις και αυτή ήταν η Dread Zone και το Life, Love and Unity. Η Dread Zone, ένα από τα μακροβιότερα ηλεκτρονικά συγκροτήματα της εποχής, το 1993 σχηματίστηκαν, είναι και πάλι κοντά μας, τη φορά αυτή με ένα τραγούδι από τον Dread Times του 17, Black Deus.
1: This country have become non-functional for the people. We've got to have enough self-respect

0: the bravest man in the universe.
1: Άλλα δύο κομμάτια αμέσως μετά από αυτό τον Dread Zone ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Το πρώτο, το Electrica, ήταν του Daniel Mag σε remix από τον DJ Lupus, και το δεύτερο, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, ήταν ένα από τα οριστικά τελευταία τραγούδια του Bobby Womack, το The Bravest Man in the Universe, από τον ομότιτλο δίσκο του του 2012. Το ζιγζάκ όμως στον χώρο και το χρόνο της μουσικής συνεχίζεται. Άλλη μια τριπλέτα τραγουδιών τώρα. Πρώτο-πρώτο το Σίνα Σούμπουγια του Σαλίφ Κεϊτά από τον δίσκο Σόρο του 87.

Άλλα δύο τραγούδια κολλητά αμέσως μετά από αυτό του Αλίφ Κεϊτά ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Desert Rose από τον Sting και τον Sheb Mami. Και αμέσως μετά I'd Start a War for You από τους Cares of Lono. Με αυτό όμως, φίλοι και φίλες, το Gully Girl που ακούμε από τον Richard Hawley είναι που θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου αύριο θα είναι και πάλι κοντά σας. Περικλής Κλιγκόπουλος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι τότε λοιπόν.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο τρέχον μήνας έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας Pride, καθώς συνδέεται ιστορικά με την εξέγερση του Stonewall στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 1969, ένα γεγονός που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του LGBTQ+ κινήματος. Η πρώτη πορεία Pride στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου. Το 1970, ένα χρόνο μετά το Stonewall, ως πράξη μνήμης, διεκδίκησης και δημόσιας παρουσίας και έκτοτε πραγματοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου. Το Pride δεν είναι μόνο παρέλαση, χρώματα και γιορτή. Είναι και μια υπενθύμηση ότι η ορατότητα κερδίθηκε δύσκολα, κερδίζεται κάθε ημέρα, μέσα από ζωές που έμειναν στη σκιά, από ιστορίες που δεν λέγονταν ανοιχτά και από ανθρώπους που διεκδίκησαν χώρο σε κοινωνίες που τους ήθελαν αόρατους. Σε μια επικίνδυνη εποχή, με την άνοδο του φασισμού και της ακροδεξιάς, ο αγώνας συνεχίζεται. Το σινεμά έχει ένα δικό του τρόπο να μιλά για όσα δύσκολα χωρούν σε συνθήματα, την ορατότητα, την επιθυμία, την απώλεια, την αποδοχή, τη μνήμη και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς φόβο, να υπάρχει, το αυτονόητο δηλαδή. Στη σημερινή κινηματογραφική εκπομπή φιλοξενούμε ταινίες για τον έρωτα, τον ακτιβισμό, την εναλλακτική μορφή οικογένειας, την ταυτότητα που αργεί να βρει λέξεις. 8 χρόνια μετά το βιογραφικό δράμα I'm Not There για τη ζωή και το έργο του Bob Dylan, ο Todd Haynes επιστρέφει με το film Carol το 2015. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα της Πατρίσια Highsmith The Price of Salt. Η ιστορία μας μεταφέρει στη Νέα Υόρκη στις αρχές δεκαετίας του 50. Η Τερέζ Ρουνεϊμάρα εργάζεται σε ένα πολυκατάστημα του Μανχάταν. Ονειρεύεται μια πιο συναρπαστική ζωή όταν γνωρίζει την Carol Aird, Kate Blanchett, μια γοητευτική γυναίκα παγιδευμένη σε έναν αποτυχημένο γάμο. Σύντομα η αθώα πρώτη συνάντησή τους δίνει τη θέση της σε μια βαθύτερη επικοινωνία, όταν όμως η σχέση της Carol με την Τερέζ αποκαλύπτεται, ο σύζυγός της Carol, Carl Chandler, αντιπετίθεται αφισβητώντας την ικανότητά της ως μητέρας και προσπαθώντας να της στερήσει το δικαίωμα το να βλέπει το ανήλικο παιδί τους. Η ταινία δείχνει μια αγάπη που δεν ακολουθεί κανένα πρότυπο, παρόλο που συναντά πολλές προκλήσεις. Αυτό που βρήκα φοβερά ενδιαφέρον στο μυθιστόρημα είναι ότι στην πραγματικότητα παραλληλίζει το μυαλό του ερωτευμένου με εκείνο του κακοποιού, γιατί και οι δύο έχουν υπερπαραγωγικά μυαλά. Εδώ το έγκλημα είναι ο έρωτας και ο έρωτας είναι μάλιστα παράνομος, αναφέρει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Και για τη σενάριογράφο Φίλιν Σνάζ, το Κάρολ είναι μια ιστορία αγάπης που δείχνει ότι η αλήθεια είναι το καλύτερο το νοτικό. Αν είσαι συναισθηματικά ειλικρινής σε αυτό που είσαι και αυτό στο οποίο πιστεύεις, μπορεί να μην σου συμβούν τα καλύτερα πράγματα, αλλά τουλάχιστον θα είσαι εσύ καλύτερος. Η Νάκη ήταν υποψήφια για Όσκαρ δισκευασμένου σεναρίου σε σύνολο 6 υποψηφιοτήτων, μεταξύ των οποίων πρώτου γυναικείου ρόλου για την Μπλάντσετ και δεύτερου γυναικείου ρόλου για τη Μάρα. Η ταινία του Todd Haynes είναι από τις πιο κομψές σπαρακτικές ιστορίες queer επιθυμίας στο σύγχρονο σινεμά, με εκπληκτική αισθητική. Η διάθεση φωτογραφίας του Edward Lachman είναι εμπνευσμένη από το έργο του αγαπημένου Αμερικανού φωτογράφου Saul Leiter και το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου έχει συμπεριλάβει την Carol στις κορυφαίες LGBTQ+ ταινίες όλων των εποχών. Η μουσική είναι του Carter Burwell και ακούμε το εναρκτήριο θέμα.

My Own Private Idaho, εμβληματική ταινία του Gus Van Sant, εξερευνά με έναν πολύ τρυφερό και θετικό τρόπο τις ζωές των queer ανδρών στα τέλη του 20ου αιώνα, αποτελεί επίσης μια καταγραφή της ανδρικής εξεργασίας. Μάλιστα, ο Van Sant παρεμβάλλει μεταξύ σκηνών της ταινίας συνεντεύξεις από αληθινούς εξεργάτες, δίνοντας μια ματιά εκ των έσω στο φαινόμενο, αλλά και μια πλατφόρμα για να μοιραστούν την καθημερινότητά τους με το ευρύ κοινό. Ο Mike Waters, River Phoenix, είναι ένα ναρκοληπτικό αγόρι το οποίο για να βγάλει τα στο ΖΙΝ δουλεύει στο πεζοδρόμιο, αναζητά απεγνωσμένα τη μητέρα του και την αίσθηση οικογενειακής θαλπορής. Ο Σκοτ Φοβόρ και Αν Ρίβς είναι γιος ενός πλούσιου επιχειρηματία, κάνει την επανάστασή του απέναντι στους γονείς του και εγκαταλείπει την άνετη ζωή του για τη ζωή των δρόμων, απορρίπτοντας οτιδήποτε έχει σχέση με το κεφάλαιο, τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει γνώμη. Τα δύο αγόρια, αν και παράτερα μεταξύ τους, μέσα από τη δουλειά τους στις διάφορες πιάτσες των δρόμων, αναπτύσσουν μια αρκετά τρυφερή φιλία και ξεκινούν ένα ταξίδι προκειμένου να ζητήσουν τη μητέρα του Mike, βάσει των λίγων στοιχείων που έχουν απομείνει από εκείνη. Η ιστορία του Σκοτ, να πούμε πως είναι ελεύθερη διασκευή του έργου του Shakespeare Ερίκος ο Τέταρτος. Το My Own Private Idaho δεν είναι απλά μια καλή ταινία, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου queer κινηματογράφου. Κατάφερε μέσω δύο δημοφιλών ηθοποιών, του River Phoenix και Keanu Reeves, να προσελκύσει ένα mainstream, όχι απαραίτητα ομοφιλόφιλο κοινό, ανοίγοντας το δρόμο για περισσότερες δημιουργίες αυτού του είδους. Η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο River Phoenix απέσπασε το βραβείο ερμηνείας και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που ντύνουν εικόνες της ταινίας του Gus Van Sant, Rudy Valley, Deep Night.

Το Brokeback Mountain του Αγγλί είναι ίσως η πιο επιτυχημένη εμπορικά queer ιστορία αγάπης που μίλησε σε ευρύ κοινό για τον φόβο, την καταπίεση και το κόστος της σιωπής. Σε δύο καουμπόιδες, ο ντροπαλός εστροφής Ένις Ντελμάρ, Χιθ Λέτζερ, και ο αυτοκαταστροφικός Τζακ Τουίστ, Τζέικ Γκίλενχολ ή Τζίλενχολ, ερωτεύονται κατά τη διάρκεια ενός μοναχικού χειμώνα, τον οποίο περνούν ως βοσκοί προβάτων στο Wyoming της δεκαετίας του 60. Το φιλμ αυτό του Ang Lee είναι ένα έργο για δύο άντρες, δύο ζωές που δεν μπορούν να συναντηθούν όπως θα ήθελαν, μια σχέση που παραμένει πληγή για δεκαετίες, καθώς και οι δυο τους έχουν κάνει οικογένεια. Τις συζύγους τους υποδίονται η Μισελ Βίλιαμς και η Αν Χάθαουε. Μέχρι τη στιγμή που η ταινία έχασε το βραβείο καλύτερης δημιουργίας στα Όσκαρ από το Κρας, η συζήτηση αφορούσε περισσότερο την ομοφοβία στην παλιά φρουρά του Χόλιγουτ και στο κοινό του κινηματογράφου γενικότερα, παρά στις αρετές της ταινίας αυτής. Το Brokeback Mountain ξεκίνησε μια συζήτηση και εξίσου σημαντικά υπενθύμησε στους επικεφαλής των στούντιο ότι το περιεχόμενο αυτό θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή του κοινού, του ενός μεγαλύτερου κοινού, όπως άλλωστε έκανε. Το Brokeback Mountain ήταν υποψήφιο για 8 Όσκαρ. Ο Ang Lee βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Ο Γουστάβο Σανταολάγια κέρδισε το πολυπόφητο Αγαλματίδιο για την καλύτερη μουσική, ενώ το εξαιρετικό soundtrack περιλαμβάνει και συνθέσεις των Bob Dylan, Emmylou Harris, Willie Nelson και Rufus Wainwright, ο οποίος τραγουδάει στη συνέχεια το συγκινητικό The Maker Makes.

Το Happy Together, ένα σκοτεινός αθρίαμβος του Wong Kar-wai από τη χρονιά του 1997, ακολουθεί ένα τέρισα στο ζευγάρι, δύο εκ του αγγέλους, τους Λάι και Χο, οι οποίοι σφραγίζουν το διαβατήριό τους για τον Buenos Aires. Εκεί αναζητούν το θαύμα της αναγέννησης της δυσαρμονικής σχέσης τους για να προσγειωθούν στην πικρή μιζέρια της ξενιτιάς. Η κινηματογράφηση είναι εκπληκτική, με κάθε καρέ να μοιάζει με έργο τέχνης. Άλλωστε, η αισθητική είναι το δυνατό σημείο του αγαπημένου σκηνοθέτη από το Hong Kong. Την εποχή περίπου που γυρίστηκε η ταινία, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέδωσε το Hong Kong στην Κίνα και ο Wong Kar-wai κατάφερε με το φιλμ αυτό να παραδώσει μια από τις πιο πολιτικές δημιουργίες του. Έναν ύμνο στη διαφορετικότητα, είτε αυτή εκφράζεται με τη χαμένη τρίτη γενιά μεταναστών από την Κίνα στη Λατινική Αμερική, είτε με τους δύο γκέι εραστές εμβληματικούς για το LGBTQ+ σινεμά των τελευταίων 30 χρόνων, είτε με μια θρασία διακήρυξη αυτοδιάθεσης για ανθρώπους χωρίς διαβατήριο, χωρίς προορισμό, χωρίς καταγωγή. Το γκέι ρομάντσο του Wong Kar-wai, ο οποίος κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσία στο Φεστιβάλ Κανών, επηρέασε όσο τίποτε άλλο τον Barry Jenkins για το Moonlight, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο μετά, και είναι επίσης η ταινία στην οποία γράφτηκε επάνω της η ερωτική επιθυμία, ένα από τα πιο όμορφα και σπάνια φιλμ για την αρχή και το φινάλε του έρωτα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το εξαιρετικό soundtrack του Happy Together, είναι ο Καετάνο Βελόσο, Κουκουρουκουκού, Παλώμα.

Τρυφερή, σκληρή και βαθιά ανθρώπινη, η ταινία του Μπαρτ Τζένκινς Moonlight παρακολουθεί τη ζωή ενός μαύρου ομοφυλόφιλου αγοριού από την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση. Ο Άλεξ Αρ Χίμπερ, το Άστον Σάντερς και ο Τρεβάντε Ρόουτς παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε διάφορα στάδια της ζωής του ήρωα. Το φιλμ μιλά για την ταυτότητα, τη μοναξιά, τη βία, την επιθυμία και τη δυσκολία να μεγαλώνεις χωρίς λέξεις για αυτό που είσαι. Το Moonlight κέρδισε στην πραγματικότητα ένα σωρό βραβεία, αλλά το πιο μάλλον σημαντικό ήταν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Και ναι, κατά λάθος διάβασαν λάθος κάρτα και έκαναν τους πάντες να νομίζουν εκείνη τη χρονιά το La La Land κέρδισε. Ήταν όμως η πρώτη ταινία με πρωταγωνιστή έναν queer χαρακτήρα, καθώς και ένα cast αποκλειστικά από μαύρους που απέσπασε το μεγαλύτερο βραβείο του Hollywood. Επιπλέον, ο Mahershala Ali τιμήθηκε με το Όσκαρ δεύτερο ανδρικού ρόλου και ο Barry Jenkins μαζί με τον σεναριογράφο Tar Alvin McCraney με το αγαλματίδιο καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Με πέντε επιπλέον υποψηφιότητες για τη δημιουργία Moonlight. Θα ακούσουμε μουσική του Nicola Brittle, The Middle of the World.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Λαβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Στην κινηματογραφική Τρίτη φιλοξενούμε ταινίες για τον έρωτα, την ορατότητα, την απώλεια, τον ακτιβισμό, την εναλλακτική μορφή οικογένειας, την ταυτότητα που αργεί να βρει λέξεις, την αποδοχή, τη μνήμη και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρχει χωρίς φόβο. Αναφερόμαστε βεβαίως σε ταινίες της LGBTQ+ κοινότητας με αφορμή τον Ιούνιο μήνα Pride και συνεχίζουμε. Τοποθετημένη κυρίως στο στρατόπεδο συγκέντρωση Νταχάου, η ταινία Bent του Σον Ματίας ακολουθεί τον Max Clive Owen, ο οποίος συλλαμβάνεται μετά την

των μεγάλων μαχαιριών στο πλαίσιο της στοχευμένης δίωξης των ομοφυλόφιλων από τους Ναζί. Ο ήρωας του Sherman, του Μάρτιν Sherman, ο οποίος έγραψε την ιστορία, ισχυρίζεται ότι είναι Εβραίος επειδή στα μάτια των Ναζί οι ομοφυλόφιλοι είναι η κατώτερη μορφή ανθρώπου. Αλλά χρειάζεται μια σχέση με έναν ανοιχτά queer κρατούμενο για να δώσει στον Μαξ το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής του. Πόσο πολύτιμο είναι να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Το φιλμ βασίζεται στο μόνιμο θεατρικό του Μάρτιν Sherman, ο οποίος, όπως είπαμε, υπογράφει και το σενάριο. Η ταινία του 1997 είναι οδυνηρή και σπαρακτική, αλλά έχει και στιγμές πραγματικής ομορφιάς. Θα ακούσουμε το Mick Jagger στο Streets of Berlin, ένα από τα τραγούδια που ντύνουν την ταινία.

Στο φιλμ της Λίζα Τσολοντέγκο «Τα παιδιά είναι εντάξει», Νίκ και η Τζούλς, Σανέτ Μπένινγκ και Τζουλιάν Μουρ είναι ένα ομόφυλο ζευγάρι που έφερε στον κόσμο από ένα παιδί χρησιμοποιώντας τον ίδιο δότη σπέρματος. Όταν τα έφηβα παιδιά τους επικοινωνούν κρυφά με τον βιολογικό τους πατέρα, τον οποίο υποδίεται ο Μαρκ Ράφαλο, η δυναμική μεταξύ των ενηλίκων μεταβάλλεται και όταν τελικά βρίσκουν τον πατέρα τους στα παιδιά, θέλουν να τον εντάξουν μέσα στην οικογένειά τους, με αποτέλεσμα οι ισορροπίες και οι ρόλοι να αλλάξουν. Το φιλμ «Τα παιδιά είναι εντάξει» αντιμετωπίζει την γκέι οικογένεια με βαθιά τρυφερότητα αλλά και με χιούμορ, ισορροπώντας ανάμεσα σε οικίες σκηνές που θα μπορούσαν να διαδραματίζονται σε οποιαδήποτε οικογένεια. Η ταινία απέσπασε το μεγάλο βραβείο στην 24η διοργάνωση του Teddy Awards, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Μπερλινάλε. Επίσης, απέσπασε 4 υποψηφιότητες στα Όσκαρ: καλύτερης ταινίας, καλύτερου γυναικείου ρόλου για την Μπένινγκ, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Ράφαλο και καλύτερου πρωτότυπου σαναρίου για τη Σολοντέγκο και τον Στιούαρτ Μπλούμπεργκ. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι βεβαίως που δίνει εικόνες από το φιλμ, Johnny Mitchell, All I Want, από τον δίσκο της Blue.

Το «Όλα για τη μητέρα μου» του 1999 δεν είναι πιο queer ταινία στη φιλμογραφία του αγαπημένου Πέδρο Αλμοδόβαρ. Αυτή είναι πιθανώς ο νόμος της επιθυμίας του 87, ωστόσο τον εδραίωσε ως έναν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες στον κόσμο. Όταν ο γιος της σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, η Μανουέλα ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης του πατέρα του παιδιού της, μια τρανς γυναίκα ονόματι Λόλα, είναι ο πατέρας, της οποίας την ταυτότητα η Μανουέλα είχε κρατήσει μυστική. Στο δρόμο εμπλέκεται στις ζωές άλλων γυναικών, μεταξύ αυτών της Ρόβουλη Σαγράδο και τη Ρώσα, μια ορφετική καλόγρια. Το «Όλα για τη μητέρα μου» είναι μια έμεση αυτογραφία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που μιλάει για του ανθρώπου που γνωρίζει και συμπονά, ειδικά για τι γυναίκε που αγαπά, που τον καθόρισαν, τη μάνα του και όλε τι μητέρε, τι ηθοποιού και τι ηθοποιού που παίζουν άλλε ηθοποιού, τι αγάπε και τα πάθη του, δηλαδή την αληθινή ψυχή και την καλλιτεχνική επιθυμία του. Το «Τόδο Σόμπρε Μη Μάδρε» είναι διασκεδαστικό, συγκινητικό, μια στοχαστική ταινία για τη μητρότητα σε όλε τι μορφέ. Το φιλμ κέρδισε αναρρύθμιτα βραβεία, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης δημιουργίας, τα 72ª Όσκαρ, και θα ακούσουμε το υπέροχο, το συγκινητικό «Τα γεμπών» Ισμαήλ Λό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Βανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και η κινηματογραφική ενότητα είναι αφιερωμένη σε ταινίες που μιλούν για όσα δύσκολα χωρούν σε συνθήματα. Για την ορατότητα, την επιφημία, την απώλεια, την αποδοχή, τη μνήμη, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς φόβο. Αναφερόμαστε σε ταινίες που μιλούν για την LGBTQ+ κοινότητα και αφορμή για το αφιέρωμα αυτό είναι ο Ιούνιος που έχει καθιερωθεί ως μήνας Pride διεθνώς. Ένας μήνας δηλαδή για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κοινότητας που μόλις προαναφέραμε. Συνεχίζουμε εμείς. Το 120 χτύπιστο λεπτό του Ρομπίν Καμπιγιό είναι μία από τις πιο δυνατές ευρωπαϊκές δημιουργίες για την κρίση του AIDS. Πολιτική, σωματική, φορτισμένη, μιλά για τον φόβο του θανάτου, την οργή απέναντι στην αδιαφορία και την ανάγκη να διεκδικήσει ζωή, ακόμα και όταν όλοι γύρω σου μετρούν απώλειες. Τοποθετημένο στις αρχές της δεκαετίας του 90, το φιλμ επικεντρώνεται σε κάποιο βαθμό στον ορθωτικό ακτιβιστή του ACT UP, Σον, τη σχέση του με τον νεοφερμένο Νέιθαν, καθώς και τη μεταβαλλόμενη φύση των δράσεων του ακτιβισμού και του ακτιβισμού του ACT UP. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ρομπίν Καμπιγιό και ο συνεργάτης του Φιλίπ Μαγκό ενσωμάτωσαν τις εμπειρίες τους από το ACT UP στην ταινία, η οποία ακολουθεί μια ομάδα ακτιβιστών στο Παρίσι. Αγωνίζεται αυτή η ομάδα κατά της κυβέρνησης και την αναποτελεσματικότητά της όσον αφορά την καταπολέμηση της επιδημίας του HIV/AIDS. Το φιλμ 120 χτύπητο λεπτό βραβεύτηκε με το Grand Prix στο 70ο Φεστιβάλ Κανών, αλλά και με το βραβείο της Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου. Τη μουσική έγραψε ο Αρνό Ρεμποτίνη και ακούμε το βασικό θέμα.

περνάμε σε μία ακόμη ταινία με την υπογραφή του Gus Van Sant, το Milk. Το φιλμ σε σενάριο του Dustin Lance Black βασίζεται στη ζωή του πολιτικού και ακτιβιστή Harvey Milk, ο οποίος ήταν ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγει σε δημόσιο αξίωμα στην Καλιφόρνια ως μέλος του Συμβουλίου Εποπτών του Σαν Φρανσίσκο, και μέσα από αυτή τη θέση που υπηρέτησε για 11 μήνες κατάφερε να ψηφιστεί ένα πολύπλοκο νομοσχέδιο υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. Στις 27 Νοεμβρίου του 1978 ο Harvey Milk και ο δήμαρχος George Scone δολοφονούνται ψυχρό από τον Dan White, έναν πρώην αξιωματούχο της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος είχε παραιτηθεί λίγο πριν και τώρα πετούσε πίσω τη θέση του. Ο Sean Penn ήταν η πρώτη επιλογή της παραγωγής και συγκλονιστικό στο ρόλο του, μάλιστα κέρδισε το δεύτερο βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, ενώ Dustin Lance Black τιμήθηκε για το σενάριό του. Θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι χορευτικό που ακούγεται στην ταινία Milk, Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real.

Το Pride του Matthew Workers κλείνει το σημερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με ταινίες για την ορατότητα, την αποδοχή, τον έρωτα, τον ακτιβισμό της LGBTQ κοινότητας με αφορμή τον Ιούνιο ως μήνα Pride. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το φιλμ μας μεταφέρει στη Μεγάλη Βρετανία της δεκαετίας του 80. Κατά τη διάρκεια της απεργίας των Βρετανών ανθρακορύχων, ακτιβιστής Mark Aston και άλλοι συνειδητοποίησαν ότι υπήρξε μια πραγματική ευκαιρία να συμφυλατηθεί μια συμμαχία μεταξύ των ανθρακορύχων και της queer κοινότητας, οι οποίοι είχαν βρεθεί εκτεθειμένοι από την κυβέρνηση της Margaret Thatcher. Το συνδικάτο διστάζει να λάβει την υποστήριξή τους, όταν όμως οι ακτιβιστές αποφασίζουν να πάνε απευθείας στους εργάτες, δύο εντελώς διαφορετικές κοινότητες ενώνονται σε μια απρόσμενη ελπιδοφόρα και θαραλέα συνεργασία. Το Pride αναδιαμορφώνει την ιστορία του κινήματος που προέκυψε, λεσβείες και ομοφυλόφιλοι υποστηρίζουν τους ανθρακορίχους, σε μια πραγματικά απολαυστική δημιουργία με στοιχεία και κωμωδίας και δράματος, για τις προσωπικότητες πίσω από την απίθανη συνεργασία που τελικά θα έφερνε τα queer ζητήματα στο προσκήνιο της βρετανικής πολιτικής. Η εξαιρετική Bill Nye και η Melda Staunton κλέβουν την παράσταση. Το φιλμ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κανών το 2014 και κέρδισε το Queer Phoenix. Το Pride είναι διασκεδαστικό, τυφερό, διανθισμένο με εξέφρενη μουσική και το μοναδικό βρετανικό χιούμορ. Είναι όμως και μια ταινία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ένα σημαντικό μήνυμα πως όταν οι κοινωνικοί αγώνες συναντιούνται συχνά εκεί που κανείς το περιμένει, η εξουσία μπορεί να ανησυχεί. Και ας μην ξεχνάμε πως η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Αυτές οι ταινίες που φιλοξενήσαμε και πολλές άλλες βεβαίως μπορούν να λειτουργήσουν σαν μικρές προσωπικές διαδρομές. Για κάποιους είναι αναγνώριση, για άλλους κατανόηση. Για όλους μια υπενθύμηση ότι η ελευθερία ξεκινά συχνά από τον πιο απλό και πιο δύσκολο πράγμα, να μπορείς να πεις ποιος πια είσαι. Και εμείς θεωρούμε αυτονόητο πως μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα, που είναι ειλικρινής και αλληλέγγυα, είναι μια καλύτερη κοινωνία. Σας αποχαιρετούμε με το Why Bronski Beat, ακούγεται βεβαίως στην ταινία Pride που έχει εξαιρετικό soundtrack. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις. Να είστε καλά, γεια σας.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η τακτική ώρα της επικοινωνίας μας, είναι η βόλτα στην τροχιά σας από το 9.58 καθημερινά αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, όπως κάθε μέρα στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και η βόλτα στους χώρους και στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας ως συνήθως, η βόλτα με τα μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες. Και σήμερα θα σταθούμε πάλι στον Ήλια Ανδριόπουλο, εκπομπή δεύτερη. Καλή σας ακρόαση.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μυλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κοιμάτισμα.